0: καρδιού σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Περισσότερα στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 15 στα Τρίκαλα και 16 στην Ορεστιάδα.
17: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
13: αυτά, ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρι. Μπλοκαρισμένη επίσης η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Δεν θα ξεχάσει θάλασσα ούτε Ερντογάν. Καλημέρα σα. Δεν την ξεχνάει με τίποτα. Τη βλέπει, την ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα.
1: Γι' αυτό κάτσε πατρίδα. Καλά. Κοίτα λίγο χαμηλά, λέει νωρίτερα το τραγούδι.
0: Και λέει ο Real Blogger, Ερντογανική δημοκρατία, ρε κάτι σκοτάδια βέγκο. Και εδώ ο φίλο, καλημέρα Κωστήλη. Αν έχει πρόβλημα με καρδιά και ο γιατρό σου συστή ηρεμία να ξεπεράσει το πρόβλημα, να συνομιλεί κάθε πρέπει με τον φίλο Θεοδόση, να σου ανεβάσει την πίεση στο 18 και να σε στείλει πριν την ώρα σου. Γιατί ρε φίλε Κωστή.
1: Τι σου κάνω Θεοδόση, ρε Κωστή.
0: Ίσα ίσα που είναι προσπαθεί μέσα. Γιατί το να κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, σπάνια έχει ευχαριστήσει να πει. Σπάνια. Ο Θεοδόση προσπαθεί και με έναν ευχάριστο τρόπο και με το χαμόγελο όσο μπορεί και διακριτικά και ανθρώπινα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τι θα πείτε, τι εθνικότητας είναι ο πατέρας του τετράχρονου, ρωτάει άλλος Κώστας αυτός.
1: Δεν το έχουμε πιάσει ακόμα το θέμα, Κώστα μου.
0: Για τον υπηαγωγείο, λέει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο. Πριν όμως τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, θέλω να σας πω ότι για λίγες ημέρες ή για μεγαλύτερη διάρκεια, το Zoo Spireus Grant προσφέρει σε έναν επαγγελματία κάτι περισσότερο από ένα δωμάτιο. 125 κατοικίες από 35 έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας, γρήγορο Wi-Fi, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου εργασία και διαμονή συνυπάρχουν ουσιαστικά.
1: Παναγιώτη μου, είσαι κάθεσαι καλά ή είσαι ανήσυχο πνεύμα?
2: Καλημέρα, μια χαρά κάθομαι. Καλά.
0: Πώς τον βλέπω σήμερα, τον Παναγιώτη?
1: Πώς τον βλέπω?
0: Με θυμίζει αυτό το ανεκδοτάκι που είχα πει πριν από μερικούς μήνες, που είναι λέει ένας Έλληνας, έτσι, λίγο πιο νέος από τον Παναγιώτη και έχει πάει για να βρει δουλειά και τον ρωτάει ο πρόσωπος εταιρείας που ενδιαφέρεται να τον προσλάβει, τι δεν σας άρεσε στην προηγούμενη δουλειά, και απαντάει ο νεαρός, που πήγαινα. Τον βλέπω λίγο σήμερα που είναι δυσαρεστημένος.
2: Θα ανταπεξέλθουμε μια χαρά. Καλά είμαστε με ψυχολογία πάντα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε, Παναγιώτη.
0: Και μην μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Θα περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Για πες τώρα, ποιοι περιμένουν στους δρόμους?
2: Στον Κηφισό έχουν μεγάλη αναμονή. Στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλή της Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στη Λαγουμτζή από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση έως Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε και εκεί καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι σχεδόν παραλία Καλαμακίου. Κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο, στη Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Επειδή ξέρει ο Παναγιώτης αλλά και η Κασιανή την ευαισθησία που έχουμε την Κατεχάκη, βλέπω ότι από την πλατεία της Ηλιούπολης Αγία Μαρίνα μέχρι, προσέξτε, μέχρι Σακέτα, μέχρι δηλαδή τα φανάρια Σακέτα, έχει μποτιλιάσμα που σημαίνει ότι κάποιος έχει μείνει με το αυτοκίνητό του. Είμαι βέβαιος. Υπάρχει κάποιος που έχει μείνει, μπορεί να είναι αριστερή, μεσαία, δεξιά λωρίδα και το επιβαρύνει στο μέγιστο. Κατακόκκινη είναι. Σε μεγάλη απόσταση η Κατεχάκη. Άρα, όσοι είναι να την πάρετε, παιδιά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
2: Ή μην την πάρετε.
1: Έχω που έχω κόλλημα με τον Κηφισό από την άλλη. Θα σας πω ότι το ανωδικό ρεύμα αυτή την ώρα της Πατησίων είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε πολύ καλή. Στο ανωδικό της Πατησίων. Για εναλλακτική για τον Κηφισό, αν σας βολεύει. Ενώ η λεωφόρος Δημοκρατίας δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση σήμερα, ειδικά εκεί στην συμβολή με τη Φιλής. Έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μπορεί όμως να είναι καλύτερα από τον Κηφισό.
0: Ο Κηφισός πάντως αυτή την ώρα είναι καλός για διαλογισμό. Δηλαδή μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Γνωριμίες με τους διπλανούς.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Κάνεις μια.
1: Εκεί ονούσε ένα, να κάνεις γνωριμίες.
2: Είναι μια ενδοσκόπηση.
0: Μια ενδοσκόπηση. Ακούς Real FM και μπαίνεις μέσα και ψάχνεις λίγο το εσωτερικό σου είναι.
1: Να δεις τι έχεις κάνει λάθος αυτή τη ζωή.
0: Ναι.
1: Μπορείς να σκεφτείς το μενού της επόμενης εβδομάδας, να μαγειρέψεις.
0: Τα πάντα σκέφτεσαι. Ανοίγεις στο χρόνο που θα χρειαστεί. Νομίζω μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο σας μέχρι τα Χριστούγεννα. 87 μέρες είναι, πώς είναι.
1: Έχεις και κάψα και με τα Χριστούγεννα.
0: Μου τα λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αλλά έχω φίλους και γνωστούς που μου μετράνε τα Χριστούγεννα. 90 μέρες από τα Χριστούγεννα. 89 μέρες από τα Χριστούγεννα. Σιγάρε μεγάλη, θα έρθουν πάλι. Κάθε χρόνο έρχονται.
1: 85 μέρες, 17 ώρες και 20 λεπτά.
0: Να, ορίστε μία που τα μετράει.
1: Δεν τα μετράω, μπήκα και το ψάξα στο ίντερνετ. 85.
0: Το άλλο που με εμπνέει ο Παναγιώτης φεύγοντας, ένα άλλο τέτοιο που αυτό. Με εμπνέει εσύ για αυτό που θα πω τώρα. Είναι, λέει, ένας νεοέλληνας σύγχρονος σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο και πηγαίνει και κουβεντιάζει με ένα φίλο του και του λέει, όχι φίλο του, γνωστό. Του λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, ρωτάνε τον Παναγιώτη, και λέει ο Παναγιώτης, είμαι Ship Manager and Product Distribution. Και του λέει άλλος, τσοπάνησε. Λέει ο Παναγιώτης, ναι.
2: Δεν το έχω κάνει ακόμη.
1: Θα σε πάω εγώ στα Γρίνιο. Θα πω σκίσω, τι θέλεις, βόμβια.
0: Ship Manager and Product Distribution, έχει πολλούς στο Αγρίνιο.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, θες κατσικάκια, θες προβατάκια,
0: εκεί που πάει η φέτα, αδερφέ, να ξέρεις, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος.
2: Όταν με πάει εκεί για συνέντευξη, θα πω ότι είπε ο φίλος το πρώτο ανέκδοτο που είπε ο Γιώργος πριν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Οι φίλοι οδηγοί ταξί εντωμεταξύ είναι οι καλύτεροι reporters, γιατί μας στέλνουν στο δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή. Σως μας στέλνει ο φίλος ο Ιωάννης με το ταξί από την Πεύκη. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Καλυθέας.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Τι κάνετε ρε.
1: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Που εντωμεταξύ εκεί γίνεται πανικός, γιατί είναι που μπαίνει, με το που μπαίνεις από τον Κηφισό, έρχονται και οι άλλοι από τον Πειραιά και γίνεται σε εκείνο το σημείο το σύστριγγι.
1: Πάμε να το ξαναπούμε. Για εσάς που θα βρεθείτε τώρα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας ενημερώνει. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα, μέσα στο τούνελ, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας ενημερώνει. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα, μέσα στο τούνελ.

0: και δηλώσεις.
1: Τίποτα, μην αγχώνεσαι. Έπεσε ένα φάρος εδώ πέρα.
0: Είπα το όνομα του Τσίπρα και καταστράφηκαν τα πάντα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται στο σχεδιασμό μας να παραβιάσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο, με κόστος επικοινωνιακό αν θέλετε.
0: Με κόστος επικοινωνιακό λέει, το έχουμε αυστηρά κοστολογημένο το πρόγραμμα.
1: Είναι το ίδιο πρόγραμμα για το οποίο ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε ότι κατά 80% έχει, μάλλον όχι ο κύριος Ανδουλάκης ο ίδιος, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι κατά 80% έχει κλαπεί από το ΠΑΣΟΚ, άρα διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ. Κομμάτι από το, μεγάλο κομμάτι από την ελληνική αριστερή της παράταξης. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Δέχομαι αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας εννοώ, αποδέχομαι. Αλλά θυμάμαι τα στελέχη του που λέγανε ότι θα πάνε με το που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πήγανε.
0: Υποτίθεται θα πηγαίνανε τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΒ.
1: Πήγανε.
0: Δεν θυμάμαι, δεν έχω τέτοια.
1: Έχουμε ενημέρωση αν πήγανε.
0: Όχι.
1: Μήπως να μας ενημερώσουν, πήγανε, πήγατε, τι έγινε τελικά. Τι έγινε. Δεν πρέπει να μας πούνε, ρε Σικασιανή.
0: Πρέπει να μας πούνε. Ή μήπως το Εθνικό Συμβούλιο είναι και αυτό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και θα δείξει ότι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και στο φίλο μου την Ακλή να πω μια καλή μέρα. Τι έγινε τελικά αντικειμενική δημοσιογράφε, ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι αντικειμενικό. Είπα ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιο. Κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Ηρακλή. Δεν ήταν τόσο για τα μπάζα όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση με εντολή Μητσοτάκη μπάζωσε το χώρο του εγκλήματος και πέταξε στα χωράφια τα κόκκαλα των παιδιών. Η δικαιοσύνη που τόσο λατρεύεις, έτσι πιστεύει τουλάχιστον. Εσείς κύριε Ηρακλή, έχετε αποφανθεί ήδη και έχετε βγάλει και απόφαση για τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάστε μήπως την περίοδο που ο Τριαντόπουλος, δική του επιλογή ήταν, εγώ δεν την κρίνω αυτή την επιλογή. Αποφάσισα να πάει με υπόνοιμα στο κοινοβούλιο και θα ζητήσει να δικαστεί. Και θυμάστε τις κραυγές και τις φωνές ότι είναι εγκληματική κυβέρνηση και πάει να τον γλιτώσει. Σας φαίνεται να έχει γλιτώσει. Βγαίνει για ειδικό δικαστήριο. Και επαναλαμβάνω γιατί το κουβεντιάσαμε την Κασιανή και στην πρώτη ώρα. Υπάρχει κάποιος που να εκτιμά ότι ο Άριος Πάγος και τα δικαστικά συμβούλια θα πάνε να στήσουν, σε εισαγωγικά το βάζω, τη σύνδεση του δικαστηρίου, πάνε με κλήρωση. Αλλά όταν έχετε συνηθίσει στην εχθροπάθεια και στην ανοησία, ανοίγετε δρόμο για τους κασιδιάριδες. Για να το πω ευθέως, γιατί στην προηγούμενη ώρα το φωτογράφησα. Το φωτογράφησα. Γιατί λέτε, το σύστημα είναι διεστραμμένο και διεφθαρμένο και δεν ξέρουν γιατί λες και το σύστημα αλλάζει πολύ από κόμμα σε κόμμα στην κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις κραυγές ότι ο Τριαντόπουλος τη γλιτώνει με το υπόμνημα. Πάνε να την γλιτώσει. Και έλεγα ρε παιδιά, συγγνώμη, θα την γλιτώσει μέσα από τον Άριο Πάγο. Πώς θα γίνει αυτό. Και πάει σε ειδικό δικαστήριο τώρα. Εγώ λέω ότι υπάρχει θέμα με τον μπάζωμα. Ναι. Και θα το εξετάσει η δικαιοσύνη. Και για τον Τριαντόπουλο και για τον αγοραστό και για τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι κατά των δικαστών, των αυτόκλητων δικαστών, είτε είναι στο κοινοβούλιο και είναι άσχετοι κάποιοι και λένε ανοησίες, είτε είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενίοτε μπορεί και να συνδέονται κιόλας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

0: Φορείες, anaek.gr.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Πολλά είναι τα μηνύματα που έχετε στείλει για την ιστορία αυτή με τον νηπιαγωγείο στα Λιώσια, στο Μενίδη.
1: Στα Νολιώσια, ναι, το πρώτο νηπιαγωγείο.
0: Και με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Σε ακούω εγώ, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να πιάσουμε το θέμα, έλα.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιντεάκι που δείχνει τη δασκάλα, τη διευθύντρια και όλο του νηπιαγωγείου, να φωνάζει στα παιδιά ότι θα σας φάω τα χέρια άμα τα χαλάσετε και αυτά και τα έχετε κάνει σκτά. Ήταν σε υστερία, επί ένα τετράλεπτο πήγαινε και γύρναγε την ώρα του διαλύματος στο προάβλιο του σχολείου. Να πούμε ότι αυτό το σχολείο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, από τα ανακαινισμένα με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζεύτηκαν εκεί γονείς, μαζεύτηκαν περαστικοί. Στη συνέχεια λοιπόν
0: απλώς να θυμίσω ότι αυτές οι φωνές που λες, που περιγράφεις, που φαίνονται στο βίντεο, είναι σε παιδάκια έτσι, τα οποία είναι
1: 4-5,
0: πόσο είναι εκεί, ναι. Για πες.
1: Μετά στη συνέχεια μαζεύονται και οι γονείς και η κυρία αυτή καταγγέλει ότι μία από τους γονείς εκεί, ένας από τους γονείς, την χτύπησε, πήγε μετά και στο νοσοκομείο, της έκανε μήνυση και συνελήφθη.
0: Δεν το καταγγέλει απλώς, υπάρχει βίντεο από
1: ναι. Και συνελήφθη κανονικά.
0: Υπάρχει βίντεο που τη χτυπάει, φωνάζει, τον παρακαλάει να μην τη χτυπήσει και την ξαναχτυπάει.
1: Ο άντρας λοιπόν της κυρίας αυτής που χτύπησε την διευθύντρια και πατέρας μιας νοσοτετράχρονου κοριτσιού μίλησε στον Αντένα, τον ακούσουν.
2: Της έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Χτύπησε και η γυναίκα μια χασού, γιατί και λίγα θα της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
1: Το παιδί έχει πάθει το
0: ψυχολογικό. Και λίγα θα της είχα κάνει, Μισό λεπτό. Καταρχάς, πράγματι, η παιδαγωγός, η νηπιαγωγός, έπρεπε να είναι πολύ πιο ψύχρεμη στο ρόλο της. Γιατί είπαμε πριν ότι φωνάζει σε παιδιά 4-5 ετών. Είναι διευθύντρια, είναι επικεφαλής αυτής της μονάδας, οφείλει να είναι ψύχρεμη και να καθοδηγεί έτσι και τους συναδέλφους της εκεί. Αλλά πάμε λίγο και στο άλλο. Ο τύπος που ακούσατε αυτός, τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε, λέει, την έσπρωξε και μετά γυναίκα
0: και
1: μου
0: και λέει λίγα τη έκανα. Σόπαρε μεγάλε. Τι σε σύρε. Εσύ πας και βαράς εκπαιδευτικό για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να πάρεις την καταγγελία σου εσύ και η σύζυγός σου ή αν υπάρχει και βίντεο και το βίντεο και να πας στην προϊστάμενη αρχή να ζητήσεις να ελεγχθεί πειθαρχικά. Τι χτυπάς. Τι χτυπάς. Έχω ένα θέμα με τις πράξεις βίας, ειδικά απέναντι σε εκπαιδευτικούς, και άλλο ένα θέμα έχω με την ελευθεριότητα του gentle parenting επίσης. Διότι το gentle parenting πρέπει να έχει κάποια όρια, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που χάνονται τα όρια. Και ο τύπος εδώ πάει, βαράει μία εκπαιδευτικό και την κοπανάει μετά, γιατί ξέρει τι έκανε. Αλλά μετά βγαίνει στα κανάλια και κάνει και δηλώσεις ότι και λίγα τις έκανα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Έχει κακοφορμήσει πολύ.
1: Η κυρία αυτή, η διευθύντρια, ήταν πράγματι ιστερική στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε.
0: Ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να τη δείρεις. Επίσης, να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει περάσει τα πάνδυνα στο σχολείο που είναι και στην περιοχή που είναι. Αυτό το βάζω όχι ως δικαιολογία, ως παράμετρο στην υπόθεση. Ό,τι και να είναι όμως, αν δεν μπορείς να αντέξεις άλλο την πίεση, ζήτα μια μετάθεση, πάρε μια άδεια και πήγαινε κάπου αλλού.
0: Ωραία. Τι είναι αυτός που μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την νηπιαγωγό? Είναι, λέει, γονιός, μάλιστα, και επάντησε κάνω κι άλλα. Ή αναλαμβάνει εδώ πέρα το κράτος να παίξει το ρόλο του, ή ας το εξαφανίσουμε το κράτος και πάμε μετά να τα βρούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Και τελειώνει η υπόθεση.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα με τους εκπαιδευτικούς συνολικά. Φοβούνται να κάνουν την οποιαδήποτε παρατήρηση. Μην έρθει το επόμενο πρωί ο γονιός και σου πει εμένα στην πριγκίπισά μου ή στον πρίγκιπά μου, θα του πεις ότι ήταν αδιάβαστος, θα του πεις ότι κάνει φασαρία. Αυτός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται, να κοπανάει το θρανίο. Εσένα τι σε ενοχλεί? Έχουμε ακούσει και τέτοια.
0: Λοιπόν,
1: αυτό το gentle parroting που λέει και ο Γιώργος.
0: Ένα πράγμα είναι αυτό, το άλλο είναι αστυνόμευση. Φωνάζει εδώ ο Κώστας και λέει: αν σε πετύχουν στον δρόμο και σε κλέψουν, πώς θα μείνεις ήρεμος. Και ο ξυλοδραμός δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Προφανώς και δεν μπορεί να είναι χαλαρός. Και ο Γιώργος, ο ανθρώπινος, λέει: καλημέρα, Γιώργο, κάνεις λάθος. Δεν το κάνουμε για μικροπολιτικούς λόγους. Και βλέπουμε παντού συνωμοσίες στη μένα αντικαταστάσεις. Α, εσύ αναφέρεσαι, Γιώργο, στα προηγούμενα. Και απατεωνίες είναι γιατί κρίνουν, λέει, εξαιτίαν τα λότρια. Μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει: φίλε, λέει Γιώργο και Κασιανή, Κηφισίας δεν είναι για διαλογισμό, για ψυχίατρο είναι. Εμείς λέγαμε για τον Κηφισό, αλλά μπαίνει μέσα και η Κηφισία στη συνάρτηση.
1: Το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, και ο φίλος ο Κυριάκος, καλημέρα. Τιμές για εισιτήρια για φοιτητές στοιχείο, κάρτα περιορίσεων διαδρομών, 25 ευρώ και 2 ευρώ εισιτήριο με ελάχιστα δρομολόγια στην Αθήνα, αντίστοιχα 13,50 και 0,50 για όλα τα μέσα. Πώς να πάει ο φοιτητής στην περιφέρεια, Κυριάκος? Πόσο δίκιο έχεις εσύ, Κυριάκο?
1: Είναι το ίδιο πρόβλημα που συζητούσαμε και για την Πάτρα, ότι είναι πολύ ψηλά είναι πολύ ψηλό το κόστος για τα δρομολόγια των φοιτητών από και προς την πόλη, προς το πανεπιστήμιο τους.
0: Ναι, ο Στέλιος ο Παλιόπεδος, γιατί υπογράφει με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό το αλλάζω λίγο. Μην ανησυχείς, λέει. Τελικά θα αθωωθεί ο Τριανταπούλος. Αφού δεν ήταν στα καθήκοντά του να κάνει το ξεμπάζωμα-μπάζωμα, τότε δεν υπάρχει παράβαση καθήκοντος. Αδερφέ, να μας πεις σε ποιο δικαστήριο δικάζεις. Να μας πεις και επίσης αν δικάζεις πτέσματα, κακουργήματα, να ξέρουμε. Γιατί, και να ενημερώσεις κιόλας και τις αρμόδιες αρχές. Γιατί είναι λίγο πίσω. Έλα, πρέπει να φύγουμε. Να μην πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άντριου. Ο οποίος λέει: καλημέρα στους αληθινούς φύλακες του Μητσοτάκη. Άντριου, εγώ σου το ζητάω μέρες τώρα. Πες μας, επειδή μας χρεώνεις το Μητσοτάκη, να μας πεις εσύ, για να είμαστε αντικειμενικοί, για ποιον πρέπει να φωνάζουμε. Να είσαι ικανοποιημένος. Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους και στο Γιάννη από τη Ξάνθη και στον Πέτρο.
1: Είχαν πολλά μηνύματα τώρα στο τέλος, παιδιά, δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε. Να είστε καλά.
0: Στην Ποθητή από τη Σαντορίνη, καλημέρα, Ποθητή μας.
1: Στη Δέσποινα, στους όλους που μας στείλατε μήνυμα, στον Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.
0: Καλημέρα σας. Εδώ να μείνετε στο Real FM 97,8.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610 527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: October Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπίρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπίρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες.
1: Η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερζεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τη δράση σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
6: Αντένα.
3: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Τίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Διπλασίασε τις επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League η Ισπανία που επικράτησε στη Σεβίλη με 4-1 της Κροατίας. Πρώτη νίκη στην διοργάνωση για την Αγγλία με 2-0 επί της Τσεχίας στην Πράγα. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Κλέβει την μπάλα.
6: Αντένα.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
15: Είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
3: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.

0: στους 97,8.
1: Νέα εστία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
2: Πολύ χαρήκαμε.
3: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
4: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
5: Με τη γυναίκα μου, με ζεσταίνει πολύ.
6: Φαντάστικο.
7: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
8: Δυστυχώς.
9: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
10: Οικονομία.
11: Κάνετε οικονομία?
10: Ναι, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρι? Δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
12: Τα ακούς, Κάτζου? Που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν αναβοκατεβαίνεις την τραγάνα. Γυρνάς σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
13: Εγώ.
12: Πάπλωμα δεν έχεις?
13: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος. Θα δεις τι θα γίνει.
12: Ρεύμα. Και η ρεύμα.
13: Λίγο δεν καίει πολύ. Την έχω
12: πάπλωμα.
13: Ξεκάνει. Τι πάπλωμα.
12: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
13: Εγώ
12: έτσι θα κοιμάσαι.
13: Εγώ να σου πω κάτι.
12: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
13: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάνα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πηγαίνω όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα. Να γεμίζει και εθνική οδός.
12: Θα σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
13: Έτσι.
12: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
14: Τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
12: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
13: Μιλάμε, εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη, παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω. Δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένοι και λε τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
12: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
13: Τι κύμα?
12: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
13: Εσύ να το ακούς.
12: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
13: Ναι, ναι.
12: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την
13: καλημέρα,
12: πανέμορφη.
13: Καλημέρα.
12: Ρεπορτάζ λιμονική από τοπικό σταθμό,
13: ναι, ναι,
12: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
15: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πέσει εδώ. Αφήσουμε τα μηχανάκια, αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
16: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
15: Σίγουρα.
16: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε.
17: Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
16: Ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
13: Θα κάνουμε και γυμναστική. Θα γίνουμε
12: τα
13: και
12: πόδια στην τραγάνα.
13: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζονται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια σου γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, ένα μπάρο, δύο τριγόνια.
12: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά,
13: ναι,
12: για να βγει ο χειμώνας.
13: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
12: Μεγάλη επιτυχία.
13: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο σου πει.
12: Άντε τώρα θέλετε, πολυτέλειες
13: ναι,
12: και εσείς.
13: Ναι, πολυτέλειες τα φώτα, τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια,
12: σας
13: ρομαντικά.
12: Λέει, κομισιόν.
13: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
12: Αυτό είναι ρε παιδί μου, σκοτάδι
13: ναι,
12: και τριβή όπως λέει και ο κύριος που παράγεται θερμότητα.
13: Για αυτό το κάνουν για το δημογραφικό
12: μυαλό. Ακριβώς, θα αυξηθούν οι γεννήσεις παιδιά το 27, χαμός θα γίνει.
13: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην Τραγάνα. Στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
12: Κακομύριδες.
13: Κακομύρογλου.
12: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bank που ήταν σαν πάπλωμα, το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο, με ένα μέτρο χιόνι. 4 μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
13: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
12: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισία.
13: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
12: Έχει ακριβήνει και αυτό.
13: Ναι. Μα οπότε.
12: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί, για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι ονόματα, δεν λέμε ότι δίθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε, από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι ωφελημένοι. Δηλαδή, ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασίας.
13: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από σου.
12: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι boy.
13: Εντάξει,
12: άλλο λέω, για το κρύο.
13: Α, για το κρύο, εντάξει.
12: Υπάρχουν
13: και
12: κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
13: Τι επένδυση?
12: Μια
13: έχουν.
12: Επιπλέον προστασία. Έχουν
13: τι
12: ένα
13: φοράνε,
12: πουλοβεράκι
13: φλοκάτες.
12: Φυσικό.
13: Τι εννοείς, παιδί?
12: Ρε παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερες τρίχες από κάποιους άλλους.
13: Και τους ζεσταίνουν, ναι.
12: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
13: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδες.
12: Αρκούδες κι εσύ τώρα, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Τριχοφία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
13: Ναι.
12: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε, δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται.
13: Ναι.
12: Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσένα σ' αρέσουν οι άντρε με.
13: Οι αρκούδε.
12: Με, έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
13: Οι αρκούδε. Όχι.
12: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει πρόβλημα. Η Μαρία δεν έχει.
13: Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι άντρε. Δεν βρίσκει. Κάνουν
12: από τρίχο.
13: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
12: Ούτε εμένα. Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει.
13: Αλλά, εσύ
12: καλά, κοίτα, ο γυαλί, δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου, αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε, παιδιά, την ψάχνουμε, πάει.
13: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση, ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος, τι να σου πω τώρα.
12: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά,
13: ναι,
12: δεν
13: γούστα,
12: ξέρω.
13: Γούστα.
12: Οι κυρίες θα απαντήσουν σε αυτό,
13: κυρίες,
12: έχουν
13: βεβαίως
12: τον πρώτο λόγο, αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό τον δύσκολο που μας έρχεται θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
13: Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνο σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
12: Μα γι' αυτό σου λέω, αυτό πλέον είναι προσόν.
13: Δεν ξέρω μήπως κάπου πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
12: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
13: Αυτό τους έδειξε την άτομα, αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
12: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τώρα τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
13: Μάλιστα.
12: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
2: Τι σαν γουστάρει ο άντρας να έχει τρίχες?
6: Εξαρτάται το σημείο. Δεν με ενοχλεί, μισά ίσα.
8: Θέλω.
6: Σε ορισμένα σημεία ναι.
8: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρω κιόλα. Αν είναι πολύ τριχωτό, σίγουρα όχι.
11: Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξερίζεται, να ξερίζεται.
2: Πού γουστάρει, πού θέλει να έχει ο άντρα τρίχα και πού δεν θέλει.
18: Στα πόδια, α πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
19: Να μην έχει εγώ στην πλάτη του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
20: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρικούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπατζής.
21: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος. Εντάξει.
22: Γορίλας.
23: Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
12: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
13: Σε καλό μου Παναγία.
12: Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
13: Ναι.
12: Εντάξει.
13: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, ο άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
12: Ναι, ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
13: Τελείωσε.
12: Έχουν την επένδυση.
13: Τελείωσε.
12: Για πείτε λοιπόν οι κυρίες, σας αρέσουν οι θάμνοι?
13: Λοιπόν,
12: τους προτιμάτε αυτή την περίοδο.
13: Ναι.
12: Studio3LFM.gr.
13: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα. Το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
12: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία. Κομάντο, σου δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Από ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Και λόφων.
13: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
12: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Το Σανόπλεον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
13: Από βέβαια.
12: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να είσαι πάρα πολύ καλά.
13: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε, καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε. Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια. Τρίψιμο λίγο γιατί στρεβή παράγεται θερμότητα.
12: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος στο χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
13: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
12: Όχι, να πεις.
13: Έχει σήμερα υπάρχει υπουργικό. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε. Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα, θα έχουμε, πόσο είπα, 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλωσα με κάποιους οικονομολόγους χθες, έτσι, γιατί θέλω να περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυβδη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά? Όχι.
12: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
13: Αυτό θέλω να πω. Λέω πολύ απλά επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις. Και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά σε ενδιάμεσες εκλογές. Άρα, καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές. Και φαίνεται ότι η Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον ή ο Μελανσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα, το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
12: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο. Επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι, ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
13: Ναι,
12: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, ναι. Τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
13: Και 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
12: Και η Ευρώπη, τι κάνει παιδιά, όλα καλά, συστάσεις έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινήστε, μην κυκλοφορείτε.
13: Αυτά ξέρουμε κι εμείς να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς τα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο. Τι λέμε όλοι, στα παιδιά μας τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μας. Βγήκες από το δωμάτιο, κλείσε το φως. Τα κάνουμε αυτά.
12: Που έλεγε και ο λογοθετήτης. Βγαίνεις από το δωμάτιο, χράπ το διακόπτη.
13: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τις χώρες και τους πολίτες και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι, και πάλι. Λέει, στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Η Βόρη σου λέει όχι, πρέπει να πάμε σε να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Η Βόρη, η Γερμανία, η Αυστρία. Και η Νότη, δηλαδή πάλι το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
12: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα. Και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
13: Ναι,
12: και υπάρχει
13: τι
12: μεγάλη
13: έκανε,
12: ανησυχία.
13: Τι έκανε η Ευρώπη.
12: Τι κάναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι. Ας ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
13: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας κάθετος διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθενται στο κάθετο διάδρομο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία είναι. Η Γερμανία είναι η πρώτη. Γιατί πατάνε πόδι. Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο. Αμερικάνικο αυτό είναι τώρα. Αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας. Καταλάβατε τώρα.
12: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιος. Βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
1: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κόκκινες επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
12: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα.
13: Ναι.
12: Για την πετρελαϊκή κρίση του 1979. Ναι, και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονά ζυγά ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979... Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός, τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες κρίσεις.
13: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
12: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη ο Βασίλης λέει, καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο, που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
13: Ναι, γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, άλλος είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
12: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, αθεόφοβη πτωχάλες μου, λέει. Εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
13: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική, και ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτό και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19 και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε. Να ξέρετε, να προσέχετε ότι υπάρχει. Ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Την Τραγάνα. Πήγαινε, έλα, προσέχετε.
12: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη.
13: Στην Τραγάνα.
12: Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει τι να κάνει. Ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει η πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Απ' σου λέει γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως πρωταθλητής Ευρώπης. Μπράβο του. Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
13: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
12: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
22: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
24: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
25: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
26: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
27: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
28: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολυαυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Ασθενή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 8:20 με επίκεντρο την περιοχή της Θήβας. Το μέγεθος της δόνησης υπολογίζεται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στα 4 Ρίκτερ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Στα 96 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent με το άνοιγμα των αγορών. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο...
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Καλώς τη.
10: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ο κύριος.
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Είναι στην προστασία. Η Αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά. Εδώ πέρα αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
16: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
17: Τι να τον κάνεις στο μπαρμπέρι.
16: Να μου ξορίζει το μούλι. αξούριστη.
15: Α, το αφήνει φέτος η Αμαλία. Το τα αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξούριστη.
11: Βρε παραδεμάς, έχω γουμούσει.
15: Ελαφρό έτσι λίγο από κάτω, σαν του τράγου.
11: Δεν τρέπεσαι.
15: Είναι ελαφρώς αξούριστη.
17: Είσαι και αξούριστη. Έτυχε σήμερα.
11: Σήμερα έτυχε. Ναι. Μα μου άφησες μυαλό μου όλα αυτά που λες πρωί-πρωί. Έχω χάσει. Ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν. Πάλι πίσω στη δουλειά, ε.
15: Καιρός ήταν.
11: Ναι. Τι να πούνε οι φοιτητές, βρε Ιωσήφου, που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
15: Εντάξει, σωστό και αυτό.
11: Ναι. Τουλάχιστον έχω ένα καλό λόγο να γυρίσω στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
15: Για να ακούσω.
11: Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, παρακαλώ. Πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
15: Πάμε και στην υπόθεση των Τεμπών. Γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
11: Τέσσερα ήταν.
15: Η τραγωδία των Τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
11: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση και την πολιτική κόντρα. Μακριά, εγώ δεν θέλω να πω καθόλου. Γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
15: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
11: Ναι.
15: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με το σύζυγό της.
11: Και χθες το είπε.
15: Είχαν πάει στα χωράφια.
11: Και έψαχναν.
15: Και έψαχναν. Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι, για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο, πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία, είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
18: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε, ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
19: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω, όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
20: Αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
15: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
11: Δεν έργησε άλλο, γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους. Αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας.
15: Ακριβώς.
11: Αυτό, έτσι, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη. Αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί στο ειδικό δικαστήριο. Και αυτό θα κρίνει. Γιατί ξέρεις, θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική. Και από ό,τι έμαθα και ρώτησα, το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει, γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Ψαρόπουλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης, ποια είναι η ευθύνη, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν. Είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
15: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα. Ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
11: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
15: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
11: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί εδώ.
15: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
11: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη πρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή? Δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
15: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό
11: και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
15: Για την τραγωδία
11: των
15: Τεμπών.
11: Όχι, θα το πω και αυτό.
15: Είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες,
11: ναι,
15: στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξαν στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν.

0: Είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει, λέει, τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά 3 χρόνια μετά, λέει, η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι 2, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι 2 τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
1: Και το δεύτερο,
0: η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες, λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη, αλλά πιστεύω ακράδαντας την αθωότητά μου.
1: Μίλησε για πολιτική δίωξη, όπως και ο κύριος Αγοραστός.
0: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
2: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
1: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, να θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανακριτική, που είχε πάει στη Βουλή. Και τι είχε πει? Ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
0: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
1: Όχι, τότε εκεί τι
0: έλεγε. Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
1: Εκεί όμως δεν απάντησε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα? Και ο κύριος Τριαντόπουλος στην πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μερικές μέρες μετά την τραγωδία στις 7 Μαρτίου έλεγε ότι πήγαμε εκεί με την περιφέρεια και καθαρίσαμε το χώρο, ναι. Έχουμε τελειώσει με τις εργασίες.
1: Ναι, ναι. Αυτό.
0: Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, τι πολιτική δίωξη υφίσταται ο κύριος Αγοραστός?
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ποιος θέλει να τον πολεμήσει, δηλαδή,
1: να
0: πολιτικά?
1: Πολιτικά. Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ούτε εγώ
0: αυτό.
1: Μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Λάζαρε, ναι, μακριά από τα ξυλόλια. Ναι, μάλιστα. Μακριά από τα ξυλόλια. Φτάνει. Αυτά τα ερωτήματα που έδωσε ο Ιωσήφ είναι τα 2. Πώς τα τρένα, 2 τρένα, 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή και δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας.
0: Δεν λειτουργούσε
1: τίποτα.
0: Και το
1: άλλο, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος. Αυτά με τα ξυλόλια τα ζήσαμε, διχαστήκαμε, φτάνει.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Παράσυρση πεζού από Γιώταχή σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της οδού Περγάμου.
0: Υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου?
3: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ουρές με το καλύτερο για τον άνθρωπο.
3: Εννοείται. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη Συγκρού από το ύψος της Νέας Μυρνής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στην Αυσικά, στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Αυσικά, και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, και στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Νίκο, ο οποίος μιλάει για τον μπάζωμα. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης? Υπάρχει αυτή η περίφημη δήλωση. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί άλλος θα το πει αλλίωση, άλλος θα το πει μπάζωμα, η ουσία είναι μία. Ότι υπήρξε αυτή η παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Συν το γεγονός βέβαια αυτό που είπαμε για το πώς συμπεριφέρθηκαν στα άψυχα σώματα των ανθρώπων. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Άσυρη, με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει, τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε έναν με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο.
0: Κάναν ζημιές δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι τώρα. Ναι, κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει, τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Οκ, okay, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Ναι, έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη, επειδή...
0: Εγώ είδα ένα βίντεο για παράδειγμα. Ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε σιγά τι κάναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο Βήμος να τα φτιάξει και
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: βάψει
1: όχι.
0: Από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Για να... Θα πω εγώ πώς το είδα. Έβαφαν εκεί κάποιο τοίχο. Πάντως δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν σωστός. Ο ενδειγμένος. Σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγανε στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο είναι η γυναίκα. Με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει. Πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας και κάνεις παράπονα. Και λες ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα. Τι να σου πω τώρα. Δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμά
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ρωμά ήταν γονείς, έτσι και χωρίς εγώ να έχω, ναι, ναι. Το ξέρεις ότι καμία
0: δεν. Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Τη έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Έπεσε και η γυναίκα μου μια χαστούκι, γιατί και λίγα της θα της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού. Την έσπρωξα λέει λίγο, έπεσε
1: δεν
0: κάτω.
1: Την μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο
1: ακριβώς.
0: Οποίο φαίνεται
1: εντάξει.
0: Να τη χαστούκιζει.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση της διευθύντριας. Όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσεις την
0: θυσία
1: σου, έτσι. Ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτικό και να χειροδικήσεις. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα.
0: Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στην Καλλιθέα και λέει δυστυχώς οι φίλοι των Ρωμά δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά από μικρά τα βλέπεις στους δρόμους κτλ. Νοιάστηκαν, λέει, οι γονείς της μικρής πόλης, αυτά βγάζουν σε επαιτία. Ναι, εντάξει, τώρα, Μαρία μου, εγώ καταλαβαίνω από ποια οπτική μιλάς και γράφεις το μήνυμα. Όμως δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και Ρωμά που τα παιδιά τους πάνε κανονικά σχολείο και έχουν και μια πολύ καλή συμπεριφορά. Εδώ όμως ξεφεύγει, έχει ξέφυγε. Ξέφυγε.
0: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει, το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
0: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φωνές και τις έβαλε σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Right now. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά από την άλλη τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια, είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά, τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
1: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένα απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος, αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρεις τον καθηγητή ή τον δάσκαλο, να μιλάς άσχημα, να κάνεις ό,τι θες με στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Με συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Ο Αδνητού στα Σεπόλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστέρηση 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα. Έγινε αισθητό στην Αττική. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθυμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα.
1: Αντένα.
2: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Οριστικά δεν υπολογίζεται στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Γιώργος Βαγιανίδης που ταλαιπωρείται από τραυματισμό εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Αντένα.
17: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
19: Αντένα 105,3.
13: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα.
20: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
21: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί, σε πραγματικό χρόνο.

0: Έλα κάτσου, βάλε τα γίδια στο Μαντρί.
1: Τα γελάδια θα βάλω.
0: Τα βόδια.
1: Τα βόδια, να σου πω κάτι. Το είχαμε ξεχάσει όλο αυτό.
0: Το είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι, γιατί... παιδί μου, τα βάζαμε στο ΠΚΠ. Αυτό λέω. Τα είχε σκάσει αυτό το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
0: Δεν είχαμε νεότερα στοιχεία
1: τώρα,
0: γι' αυτό.
1: Τι έγινε με τα βόδια.
0: Τώρα αναστήθηκαν τα βόδια. Έρχονται, παιδιά, νέες αποκαλύψεις για τις επιδοτήσεις στα βιολογικά του 2025.
1: Δεν μπορώ. Λέει ο Γιάννης, για σένα λέει.
0: Για τα γίδια ή για τα πόδια.
1: Δεν ξέρω, εννοείται όταν στείλτε ένα μήνυμα.
0: Α, θα παρεξηγηθώ. Γιάννη, κάνε τη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολουθούσα που λέτε, παιδιά, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Από προχθές έχει βγάλει το θέμα με τον Τάσο Τέλογλου.
1: Ναι.
0: Για προβλήματα που υπάρχουν πλέον και στις επιδοτήσεις για τα βιολογικά και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη γεωργία. Άρχισαν πάλι λοιπόν τους ελέγχους εκεί
1: γίνεται
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρήκανε λοιπόν
1: μαντάρα,
0: ότι υπάρχουν
1: κάνει
0: προβλήματα στις επιδοτήσεις και του 2025. Από την Κομισιόν, αυτό το οποίο λένε, γιατί μίλησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουν εντοπίσει.
1: Ναι,
0: και έχουν γίνει συστάσεις για τεχνικούς ελέγχους προς την ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε, λέει, ακόμα στο στάδιο του ελέγχου. Έχουμε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Ναι, κάτσε τώρα. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.
1: Να τα ακούσω.
0: Γιατί έκανε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και δείχνει το πρώτο παράδειγμα για την κτηνοτροφία, έτσι. Κτηνοτρόφος, λοιπόν, είχε 400 βόδια και πήρε επιδότηση για 1.300.
2: Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τον Ιούλιο στη χώρα και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Δείτε, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, τι εντόπισαν. Πρώτο παράδειγμα, στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 2025, που αφορούσε 390 αρσενικά ζώα, και μία ακόμα με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2026, που αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 επιλέξιμων ζώων, αρσενικών και θηλυκών.
3: Στην περιοχή της Θεσσαλίας, που βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βοηδί, πληρώθηκε για 1.300.
0: Αυτά στη Θεσσαλία, 400 τα βόδια, πληρώθηκε για 1.300.
1: Ήτανε,
0: στη Θεσσαλία.
1: Τι τα βόδια, τι, πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια.
0: Ναι, πολλαπλασιάστηκαν. Μέσα σε μία χρονιά από το 24 στο 25, πολλαπλασιάστηκαν. Τριπλασιάστηκαν επί της ουσίας και κάτι παραπάνω. Τα βόδια.
1: Τα βόδια.
0: Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Ακολουθεί το δεύτερο παράδειγμα, χθες πάλι από το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ανάσταση. Πώς λέμε, ανάσταση νεκρών.
1: Ναι.
0: Εκεί είχαμε ανάσταση βοδιών.
1: Μετά τα εγωπρόβατα έχουμε και στα βόδια ανάσταση στην Κρήτη.
0: Εκεί, τα βόδια και εκεί πολλαπλασία ανάσταση έχουμε πρώτη φορά.
1: Α.
0: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, με τη ζώνη όσους που υπήρξαν, αποδεκατίστηκαν
1: ακριβώς,
0: τα κοπάδια θανατώθηκαν.
1: Ναι.
0: Τα... Εκεί λοιπόν ως διαμαγείας, ενώ σε έναν κτηνοτρόφο είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, είχαν θανατωθεί, την επόμενη χρονιά το 2025 αναστήθηκαν.
2: Δεύτερο παράδειγμα, σε περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρουν στην έκθεση οι Ευρωπαίοι, στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο Οργανισμός Πληρωμών για το έτος υποβολής ετήσεων του 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων, χωρίς όμως να παρασχεθούν στοιχεία ότι το κοπάδι ανασυστάθηκε.
4: Φέτος τον Ιούλιο έγιναν αυτοί οι έλεγχοι. Ανακούψω ότι και το 26 για το 25 οι πληρωμές που έχουν γίνει λάθος. Και με προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών ότι αν συνεχίσει να με το ίδιο προπάρει θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις.
0: Προειδοποίηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση πληρωμών, γιατί ναι, έγιναν λάθη και το 2025. Έχουμε λοιπόν την ανάσταση των βοδιών στην Κρήτη και τον πολλαπλασιασμό των βοδιών στη Θεσσαλία. Ούτε ο Ιησούς δεν έκανε τέτοια θαύματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εκείνος πολλαπλασίασε τα ψάρια, ούτε τα βόδια.
1: Όχι ακριβώς.
0: Ούτε ανέστησε τα βόδια.
1: Ναι. Εν μία νυχτή πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια. Τι να πω, παιδί.
0: Και όπως συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ ο Τάσος Τέλογλου, τα χρήματα τα οποία υπολογίζεται ότι ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 200 εκατομμύρια.

0: Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά τα πάμε. Μπράβο μας εκεί και στις επιδοτήσεις και τα βιολογικά. Και είναι και τα βιολογικά για τις αγροτικές καλλιέργειες. Εκεί να δεις τι έχει
1: γίνει. Και εκεί λέει, και εκεί.
0: Και εκεί. Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν στις 14 Νοεμβρίου και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξουν και τι χρήματα θα ζητήσουν πίσω. 13 λεπτά μετά από τις 9 εδώ με Κολόνια Ζιβανσί είμαστε και εμείς στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Μαλία Κάτζου από τη μία πλευρά.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιδοτήσεων στα βιολογικά. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και εκεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε. Γιατί ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εφόσον βγει ο λογαριασμός, σε εμάς θα έρθει και αυτός. Στην πρώτη τάξη πήγα. Και λέει ο Φανούρης καλημέρα, όπου ο Πεκεπέ και βόδια δηλαδή.
1: Ναι, Φανούρη μου. Πολλά βόδια. Πολλά βόδια. Μαζευτήκανε. Βόδια.
0: Αυτό το λέγει η Βασιλιάδου.
1: Ναι.
0: Μάσε που έβλεπε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Και αυτά και λέγε βόδια. Βλέπω πολλά βόδια.
1: Να τα.
0: Να τα. Βγήκαν. Βγήκανε τώρα. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, για πετρέλαιο κίνησης και για μόλυβδη. Η Αμαλία είχε τις πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο 20 κίνησης.
1: Λεπτά, 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση, 15 λεπτά η κρατική και μάλλον 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Θα δούμε και τα επόμενα μέτρα που θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός άστατος θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η Αμαλία μας είπε ότι έρχεται και ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν τα λέω.
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά.
1: Ακριβώς, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ευθυνοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα και από το Σάββατο και την Κυριακή, που μετά το μεσημέρι ανοίγει ο καιρός.
0: Φυσικά σας είπαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος εκεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και για αυτό το περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό, η οποία είχε έτσι μια έκρηξη, έβαλε τις φωνές στα παιδιά γιατί τα είδε να κάνουν κάποιες ζημίες και στη συνέχεια έφτασαν στο χώρο οι γονείς του ενός παιδιού, με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν κατά της νηπιαγωγού. Και η υπόθεση πλέον να έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα. Η Αγγελική λέει, για παράδειγμα, κάποτε για πλάκα ένα χέρι, έτσι για την πλάκα του έριξε μια αδέσποτη σφαίρα και σκότωσε ένα παιδί δίπλα στο Μενίδη. Έτσι για την πλάκα του, λέει, χτυπάει μια εκπαιδευτικό. Είναι αυτή η κοινωνική ομάδα που κουνώντας το δάχτυλο μας λένε ότι πληρώνουν φόρους και χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα δημόσια σχολεία. Είναι η άποψη της Αγγελικής.
1: Όπως και να έχει, ο Ιωσήφ δεν μπορεί να χειροδικείς σε μια εκπαιδευτικό. Πρέπει να, και η οποία δεν φώναξε. Δεν σηκώσε το χέρι στα παιδιά. Αλλά ακόμα και αυτό να γινόταν που είναι, δεν το συζητάμε, θα το κατεδικάζαμε απερίφραστα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσεις. Όχι να πας να ξυλοφορτώσεις την εκπαιδευτικό.
0: Και λέει ο Νίκος εδώ, μην απορείτε λοιπόν με την παιδική βία. Πιθανώς και δεν ήταν σωστή η δασκάλα με το ξέσπασμα, αλλά και οι γονείς, λέει, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, οι δύο πρώτες τάξεις είναι αφιερωμένες στην καλή συμπεριφορά. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο, να είσαι καλά. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και την εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ιδιωτική κλινική.
1: Σόδομα και Γόμορα, πραγματικά εκεί μέσα.
0: Η οποία λειτουργούσε από το 2022, έχοντας και ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει άδεια.
1: Το οποίο, αν έμπαινε στο site, στην ιστοσελίδα της κλινικής, το έλεγε μέσα ότι έχει ογκολογικό τμήμα. Παρόλο που δεν είχε άδεια, το διαφήμιζε αυτό. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Από ό,τι φαίνεται, κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γίνει ένας έλεγχος, λέει, από την περιφέρεια το 2025. Εκεί όμως στον έλεγχο δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική. Οπότε συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της αυτή η κλινική, η οποία χρέωνε 12.000 για χημειοθεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει. Δεν είχε άδεια για να κάνει σε αυτό το χώρο, ενώ παράλληλα ζητούσε από καρκινοπαθείς εξουσιοδοτήσεις για να γράφονται τα φάρμακά του σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πού κατέληγαν αυτά τα φάρμακα, ποιος τα έπαιρνε και τι τα έκανε. Θες να ακούσεις το πιο εξοργιστικό?
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έγινε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος. Η υπόθεση που αφορά την αναστολή λειτουργίας είναι εδώ και 4 μήνες. Είναι από τον Ιούνιο.
1: Μάλιστα.
0: Η απόφαση.
1: Από τον Ιούνιο.
0: Γιατί όμως δεν έχει υλοποιηθεί. Πάμε να ακούσουμε.
2: Αυτό πάντως που προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι πως και οι δύο αποφάσεις για τις δύο κλινικές για αναστολή της άδειας λειτουργίας πάρθηκαν τον Ιούνιο και λόγω γραφειοκρατίας μέχρι να καθαρογραφούν και να επιδοθούν φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη.
3: 4 μήνες για να καθαρογραφούν.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: Πραγματικά.
0: Είστε με τα καλά σας.
1: 4 μήνες, γιατί άκουσα να λέει ο Νίκος Χατζηνικόλου, να καθαρογραφούν.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργεί παράνομα. Ογκολογική μονάδα, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια για τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς και θεραπείες. Κάνει χημειοθεραπείες.
0: Και το έχετε διαπιστώσει και 4 μήνες περιμένετε να καθαρογραφεί η απόφαση για να μπει το λουκέτο. Τι να σχολιάσεις τώρα μετά από αυτό.
1: Τι να σχολιάσεις. Μια ανάρχη αγορά είναι η συγκεκριμένη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας έλεγχος γενικότερα. Τίποτα.
0: Και από εκεί και πέρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είχαμε χθες την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που κάνει το MedWatch. Είπε λοιπόν ότι περίπου το 90% των διαφημίσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αποσυρθεί μετά τη λειτουργία του MedWatch. 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν και ταυτόχρονα έχουν βρει πάρα πολλές μονάδες, πρωτοβάθμιες, ιατρία κτλ. Που κάνανε Botox, που κάναν άλλες ιατρικές πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν, οδοντιατρία τα οποία έκαναν Botox και άλλα διάφορα. Ακριβώς. Και έχουμε βέβαια και τον έλεγχο του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Το ζήτησε ο ίδιος.
0: Λέει ότι το ζήτησε ο ίδιος.
1: Από την Επιτροπή.
0: Ελέγχεται λοιπόν και εκείνος. Και για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής Αμαλία?
1: Ότι το είχε προτείνει ή μάλλον είχε ρωτήσει την γιατρό του ιατρίου αυτού του παραιατρίου για την πλασμαφαίρεση. Του είπε ότι αυτή κάνει θαύματα, αλλά όταν του είπε την τιμή δεν το έκανε.
0: Τον είχε προτρέψει λοιπόν, λέει, και τον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση.
1: Ναι, λέει, κάνει καλό ρε παιδί μου η πλασμαφαίρεση.
0: Αλλά όταν άκουσε το ποσό, λέει, γέλασε και έκανε πίσω. Ναι, αλλά τον άλλο τον έστειλε όμως.
1: Ναι, ναι, και βάζει.
0: Ήθελε να το στριμώξει κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά και από τα θέματα με την ιατρική και την παραϊατρική, τέλος πάντων. Α, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε και την αντιπαράθεση που υπάρχει, ναι, και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
1: Μα εκεί υπάρχει μάχη και φαίνεται και μένεται.
0: Άκουσα
1: χθες
0: και τον Αλέξη Τσίπρα, άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Γιατί έχουμε στο τηλεφωνό μας, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συναδελφό μας, ακριβώς για να μιλήσουμε και για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά και τι σημαίνει για την κυβέρνηση παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και αν αυτό, γιατί ακούω διάφορα και διαβάζω, ίσως αλλάζει τα πλάνα για τις εκλογές. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, Βαγγέλη μου, εσύ?
4: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω ότι μήπως λένε πάρα πολύ ότι κάποιοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνε νωρίς πρόορες εκλογές, γιατί να. Τώρα προέκυψε. Έχει το θέμα της ακρίβειας που είναι παγκόσμιο και προκύπτει και το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
4: Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Πιο δύσκολα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά εμείς όλοι μας σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
0: Από το στόμα μου το πήρες, Βαγγέλη, ναι.
4: Βέβαια. Και γι' αυτό σήμερα αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι.
4: Από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα θα είναι. Θα δοθεί μια περισσότερο έμφαση στο δίζελ και όχι στη βενζίνη.
1: Ναι.
4: Αυτό μαθαίνω, γιατί το δίζελ είναι αυτό που τυρανά πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά, ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά επιπλέον από τα δηληστήρια.
1: Ναι.
4: Θα είναι δηλαδή διπλή αυτή η επιδότηση. Άρα λοιπόν θα πάμε στο 20.
1: Στο 20, στα 20 λεπτά.
4: Ένα λίτρο. Κάπου εκεί λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
1: Ναι, αλλά λέω ότι τώρα πλέον το σκηνικό είναι διαφορετικό για την κυβέρνηση και με την είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν είναι έτσι?
4: Είναι διαφορετικό. Η κυβέρνηση από και χθες με διαρροές που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι.
4: Αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξεχωρίζουν δηλαδή την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρξει έτσι και αλλιώς με το θέμα της αυτής καθεαυτής της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει δηλαδή το ειδικό δικαστήριο από ό,τι τουλάχιστον λένε οι δικές μου πληροφορίες γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρωθούν από την ολομέλεια της Βουλής οι δικαστές που θα μετέχουν στο ειδικό δικαστήριο, που θα είναι ανώτατοι δικαστές. Θα γίνει κλήρωση και όχι διορισμός όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κλήρωση που θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στην Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα θα έχει μεγάλο τζόγο, ενώ πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση θα λέει τα δικά της, η κυβέρνηση θα λέει τα δικά της, μέχρι στο τέλος να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση η δικαστική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι και άλλοι. Είναι και κρατικοί παράγοντες.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι,
1: και ο κύριος Αγοραστός. Δηλαδή,
4: είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μπροστά μας και με τις εκλογές θα βρίσκεται σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο. Ένα ειδικό δικαστήριο που, επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα λένε ότι είναι ένοχος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα λέει και η κυβέρνηση ότι το θέμα είναι το τι θα βγάλουν οι δικαστές.
1: Ακριβώς, τι θα βγάλουν οι δικαιοσύνη.
4: Να σας πω και κάτι, το σωστό αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να καταδικάζουμε, να αθώνουμε κάποιον άνθρωπο αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία. Η δουλειά των δικαστηρίων και των ανώτατων δικαστών.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει και δικαιοσύνη στη χώρα.
4: Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη και ευτυχώς που υπάρχει κιόλας δικαιοσύνη. Επομένως, μέχρι τις εκλογές θα έχουμε τέτοιο ταβατουράκι πολιτικό, συν τα άλλα γεγονότα που υπάρχουν, συν τα γεγονότα με την ακρίβεια, όπως είπα και εγώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε πολλά πράγματα και δεν θα πλήξουμε.
0: Και ένα σχόλιο, Βαγγέλη. Βαγγέλη, να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας για τη μάχη η οποία φαίνεται να γίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: Κοιτάξτε, είναι πρώτη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διεκδικούν τόσο την πρώτη θέση όσο τη δεύτερη, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εκεί θα είναι το μεγάλο γκραν γκινιόλ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από τη μία δεν έχει ως κόμμα δομή, δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει.
0: Είναι ένα κόμμα 100 ημερών.
4: Δεν έχει στελέχη τα οποία μπορεί να τα δει ο κόσμος και άρα ο κόσμος να μάθει τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα πολλά χρόνια και διαθέτει και οργανώσεις και στελέχη, μικρομεσαία κτλ. Επομένως, σε διαφορετική πολιτική θέση βρίσκεται και οργανωτική το ΠΑΣΟΚ και σε λιγότερη καλύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα. Επομένως, όλα αυτά θα παίξουν με την έννοια πια. Ποιος θα είναι δεύτερος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες ότι έχει μείνει σταθερός ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα και έχει τσιλοτσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι εφικτό να έχουν τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη δεν το συζητάμε. Για την πρώτη το λένε εκεί πέρα για να μπορούν να το πούνε και να είναι αυτό το αφήγημά τους. Λένε λοιπόν ότι είναι εφικτό να πάρουν τη δεύτερη θέση και να καταστούν αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
4: 18 του μήνα θα κάνουν συγκέντρωση για να θυμηθούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, έτσι.
4: Το εγάλεο. Οπότε.
0: 18 Οκτώβριο.
1: Έτσι, 18 Οκτωβρίου.
0: 18 Οκτώβριο, ναι, ναι. Να θυμόμαστε τις ηρωικές μέρες του 81.
1: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
4: 48% είχε πάρει.
1: Τα ξεχνάμε. Αυτά ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστούμε,
1: Βαγγέλη.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Παράσυρση πεζού από γιο ταχύ σημειώθηκε στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Πρόκειται για άνδρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Καραμανλή. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα. Έγινε αισθητή στην Αττική.
14: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
16: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa.
18: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
19: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
20: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερο.

0: σειρά μου. Τι σειρά σου θα παλέψεις?
1: Ένα κομμάτι της διαπλοκίας είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές.
0: Βαστά την τουρκιτάλογα! Θα σκουτωθούμε! Εσύ ζητάς! Μαλώνεις ρε!
2: Μαλώνω ρε!
1: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να συστοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας.
0: Πες ότι μαλώνεις επιθάνεις!
2: Μαλώνω ρε!
0: Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου, κράτα με!
3: Σε κρατάω, πώς σε
0: κόντρα, σκόρτσα!
4: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία? Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης? Η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες.
0: Πάρα πες ότι μαλώνεις, να πειθάνεις με καθένα.
2: Μαλώνω ρε, μαλώνεις,
0: ναι.
1: Δεν έφερα εγώ την Νέα Δημοκρατία 41%. Κύριος Τσίπρας την έφερε. Εμείς δεν έχουμε ούτε σπόνσορες.
0: Μαλώνει ρε, μαλώνεις ρε.
2: Ναι, μαλώνω.
5: Στο θέμα Πασόκ τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει μας, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Τσακώσου μόνος σου.
0: Μάλλον σου μονάχος, δεν μάλλον εγώ.
5: Τσακώσου μόνος σου. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καυγά.
0: Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε.
6: Δεν μαλώνει, ρε παιδί.
7: Δεν μαλώνουνε.
6: Δεν μαλώνει.
7: Δεν μαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Δηλαδή, οι επιθέσεις από την πλευρά του Πασόκ.
7: Είναι, οντύνονται.
6: Είναι συνεχή. Και από, ναι,
7: και από τον κύριο Δονρό και από στελέχη του Πασόκ. Ναι, ναι, συνέχεια. Κάθε μέρα, όσο όπου και αν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, συνέχεια. Υπάρχει αυτό το μπιφ. Το Αλέξης Τσίπρας είναι δεν μαλώνει. Τσακώσου μόνο σου.
6: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Ομαλία. Εμείς δεν θέλουμε να τσακώσουμε.
7: Δεν θέλουμε, παιδί μου. Δεν θέλουμε.
6: Δεν θέλουμε. Τσακώσου μόνο σου. Και χθες δηλαδή βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει: ποιος λέει, ο Αλέξης Τσίπρας? Ανήκει στο χθες. Κρίθηκε λέει από το λαό και ανήκει στο χθες. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στα διχαστικά και αλαζονικά διλήμματα. Αυτό το ή εμείς ή κανείς, το οποίο άλλαξε βέβαια χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
8: Αν όχι εμείς, ποιοι?
6: Το έκανε αν όχι εμείς, ποιοι?
7: Ποιοι, ναι,
6: βέβαια. Σε συνέντευξη που έδωσε στη Λουγία Γκάτσου εκεί στο Ολυμπία Φόρουμ. Αλλά από την άλλη πάλι, εκεί σε αυτή τη συνέντευξη προτίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του Πασόκ, απάντησε.
9: Το Πασόκ σας κατηγορεί για αντιγραφή?
8: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Είμαι λιτός διότι σε αυτό το παιχνιδάκι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιχνιδάκι, ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαιη η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη
9: θέση. Για τη δεύτερη θέση, ακριβώς.
8: Εγώ λοιπόν δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κύριο Μητσοτάκη που ασκεί πολιτική σήμερα.
7: Δεν τσακώνεται με
6: τον Πασό.
7: Δεν τσακωθώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση και με τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Το λένε σε όλους τους τόνους.
7: Ναι, ναι, και
6: κύριο
7: Κουφολουνά.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε σε αντιπαράθεση με τον Πασό.
7: Το Πασό πάντως. Έτσι μπαίνει στην αντιπαράθεση.
6: Ναι, ναι, το Πασόκ το σηκώνει πολύ το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμπλήρωσε σε αυτή την χθεσινή συνέντευξη ότι εμείς δεν θα μπούμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει την αξιοπιστία. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
7: Λοιπόν, εσείς θα πιστεύατε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Δεν είναι έτσι. Για τη ΔΕΗ σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
6: Χθες αναφερθήκαμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, ναι, μετά την δήλωση που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι 400 περίπου επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα και από σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων. Το θέμα λοιπόν πήρε έκταση χθες και θα ακούσουμε τώρα φοιτητές οι οποίοι είναι στην Πάτρα και βέβαια εργάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, για τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Είναι το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
3: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω, δεν είναι δύσκολα οικονομικά, δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
10: Είναι όλα πολύ ακριβά, δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
11: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
12: εσείς από πού είστε?
11: Από πτυχίο.
12: Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
11: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
12: Είναι στενάχρονο.
11: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ.
10: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάμε μέχρι το πανεπιστήμιο.
6: Βλέπεις λοιπόν που δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης που είναι το κυριότερο,
7: ναι, το λέμε,
6: αλλά
7: παιδιά,
6: ακόμα και η μετακίνηση.
7: Και η μετακίνηση. Λέει, θέλω 2 ευρώ.
6: Αν θέλεις 2 ευρώ την ημέρα μόνο για να πας και να γυρίσεις στο πανεπιστήμιο,
7: ναι,
6: είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
7: Όταν έχεις και το κόστος στέγασης, έχεις και, τη σύντηση, όλα αυτά μαζεύονται. Και είπα εγώ από γνωστούς που τα παιδιά τους είναι σε άλλη πόλη, δεν είναι, τα 1200 είναι, ευρώ το μήνα είναι minimum. Είναι μήνυμο, είναι ένας πολύ μεγάλο κόστος σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας.
6: Και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν για παράδειγμα στην Πάτρα,
7: ναι,
6: παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα και πηγαίνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν αυθημερών.
7: Ναι,
6: δηλαδή
7: ναι,
6: πηγαίνουν
7: όταν
6: το πρωί.
7: Υπάρχουν μόνο κάποια εργαστήρια,
6: ακριβώς,
7: ή κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτική.
6: Και γυρίζουν απόγευμα ή βράδυ.
7: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά.
6: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, χθες, γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό μετά τα όσα είπε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί στην Πάτρα.
13: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχόντες δεν εγγράφηκαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές, γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
6: Προφανώς και πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία,
7: βεβαίως.
6: Αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι παιδιά σε σχολές όπως η ιατρική ή η ηλεκτρολόγων μηχανολόγων δεν πηγαίνουν.
7: Ακριβώς.
6: Είναι σχολές υψηλής διαιτησίας που κοπιάζουν τα παιδιά για να πετύχουν.
7: Τρίτη, τέταρτη επιλογή τους που σου λέει μπορεί να πάω σε μια ιδιωτική σχολή, θα ξαναδώσω, άρα δεν θα πάω. Εδώ μιλάμε τώρα για σχολές που τα παιδιά έχουν κοπιάσει και δεν πηγαίνουν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
6: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλλιθέα. Μαρία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα
7: να
6: πολύ
7: καλά,
6: μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σας άκουσα νωρίτερα λέει που λέγατε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως αναφέρεσαι. Επειδή λέει είμαι σε ελεγκτικό μηχανισμό, σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν έλεγκτες και ότι δεν δίνονται κίνητρα σε κάποιον για να έρθει στην υπηρεσία μας. Δεν διευκρινίζεις όμως για ποια υπηρεσία μιλάς, σε ποιο τομέα αναφέρεσαι και για ποιους ελέγχους, γιατί αναφερθήκαμε σε πολλούς ελέγχους και για τις δομές υγείας νωρίτερα και για τους ελέγχους σε άλλα θέματα. Οπότε, αν θέλεις, στείλε μας μια διευκρίνηση. Μέχρι τότε.
7: Παναγιώτης Βολάνιος για την εικόνα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
14: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιώτα χ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Καραμαλή. Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιώτα χ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος

0: Προπέλα.
1: Απροσπέλαστη.
0: Α, εντάξει.
2: Παρακάτω.
1: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
2: Παρακάτω.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
2: Παρακάτω.
1: Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
2: Παρακάτω.
1: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί στις 15 έως 20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
2: Παρακάτω.
1: Αυτά ήταν.
3: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Ευτυχώς δεν έχει άλλο παρακάτω.
4: Όχι.
0: Καλά τώρα που λέμε για τους δρόμους και ναι, την κίνηση. Είδες τι έγινε στην Μπανγκόγκ.
4: Τι έγινε.
0: Παιδιά, εκεί πέρα έβρεξε, έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί, ναι, κανονικά. Πλημμύρισαν οι,
4: ναι,
0: δρόμοι.
4: Ναι.
0: Και σκέψου τώρα ένα δρόμο, ας πούμε, τι να σου πω, σαν την Πατησίων, ναι, ναι, ναι, σαν την Πανεπιστημίου.
4: Ναι, ναι, κεντρικός
0: ένα
4: δρόμος.
0: Τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Μπανγκόγκ.
4: Ναι, ναι.
0: Τίγκα στην κίνηση, χαμός, αυτοκίνητα, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν το δρόμο. Και με τη βροχή λοιπόν συνέβη το ακόλουθο που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News.
5: Είναι απίστευτο αλλά είναι αληθινό το βίντεο. Σε μποτιλιαρισμένο δρόμο στο κέντρο της Μπανγκόγκ, σε εμπορικό δρόμο, κυκλοφορούν ψάρια. Βλέπετε, είναι γατόψαρα, είναι το μικρότερο μήκους 40 εκατοστών, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερα και φυσικά οι τουρίστες και οι κάτοικοι έβγαλαν βίντεο και βλέπουμε αυτά τα απίστευτα πλάνα.
6: Είναι πρωτοφανής εικόνες να βλέπουμε γατόψαρα να κολυμπούν σε δρόμο που κυκλοφορούν αμάξια.
5: Ναι, μετά από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τα νερά μετέφεραν και τα ψάρια εκεί.
6: Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μία σύλληψη για το θέμα αυτό.
5: Υπάρχει λοιπόν μία σύλληψη ενός άντρα ο οποίος βρήκε την ευκαιρία σε πλημμυρισμένους δρόμους στην Ταϊλάνδη, στην Μπανγκόγκ, να κυκλοφορεί με το jet ski του.
0: Ο άλλος πήρε και το jet ski. Καλά, παιδί, εάν δείτε το βίντεο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Πώς βλέπεις, παιδί μου, σε μια λίμνη.
4: Ναι, ναι.
0: Και μιλάμε για κάτι κατόψαρα. Να τώρα.
4: Μιλάμε στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο.
0: 40 πόντους ήταν το μικρότερο. Ένα μέτρο φτάνανε. Παιδιά, ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα. Οι πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν και τα ψάρια πάνω κάτω.
4: Σαν
0: την κάτω στην τραγάνα.
4: Να πω και στην Αττική Οδό.
0: Τανάγρα. Τραγάνα.
4: Τραγάνα, μωρέ. Να πω και για την Αττική Οδό. Συνελήφθη, λέει, ένας μεθυσμένος οδηγός, τύφλα στο μεθύσι, πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα, ο οποίος όμως. Καλά. Έχει εξαναοδηγήσει μεθυσμένος. Είχαν πάρει το δίπλωμα, ξέρετε για πόσες μέρες. Για 2.000 μέρες. 2.000 μέρες είχαν αφαιρέσει.
0: Μόνο 2.000 μέρες.
4: Ναι, το δίπλωμα και αυτός χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος πήγαινε σαν παλαβός στην Αττική Οδό. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό.
0: Με τίποτα.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Με τίποτα. Καλημέρα στη Μαριάννα, στο βροχερό και υπέροχο Εδιμβούργο. Ακόμα και εδώ λέει: δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς εσάς. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αλέξη. Από Παλαιό Φάληρο, λέει, μέχρι Γλυφάδα, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά, φίλε, και κουράγιο στο δρόμο. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εάν δεν έπαιζε σήμερα, λέει, το παρακάτω, θα είχε φάει τίτλοι. Φίλε, αυτό το είχα υποσχεθεί.
2: Παρακάτω.
0: Παρακάτω διαφημίσεις.
7: Real FM.
8: Αντένα.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας

0: www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
8: Γεια σας!
7: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
7: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Επιστροφή και έχουμε και μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Υπάρχει συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv, καθώς εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Και έχουν απογειωθεί μάλιστα Ισραηλινά μαχητικά. Υπάρχει λοιπόν φόβος για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Tel Aviv. Και φυσικά έχουν σηκωθεί τα Ισραηλινά μαχητικά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια από το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει η παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για εταιρεία δημοσκοπήσεων για την τελευταία της δημοσκόπηση. Είναι interview. Έχει γίνει μια καταγγελία σχετικά με τις ημερομηνίες που έδωσε ότι διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. Καθώς η καταγγελία αναφέρει ότι είχε δημοσιοποιηθεί ή είχε διοχετευθεί μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας και γι' αυτό το λόγο η καταγγελία αυτή έχει πάει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει.
1: Τάκη μου, όταν γράφεις κάτι για το Α21, το επίδομα παιδιού, όχι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εγώ θα το είχα πάρει χαμπάρι. Θες να μας τη ληστεί ακριβώς, έχει συμβεί, για να το ψάξουμε και αύριο βεβαίως να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο λάθος. Και το ψάξα λίγο την ώρα του, έτσι, που είχαμε τις διαφημίσεις. Στείλε μου, σε παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το λάθος, για να το ψάξουμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε χθες ότι είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει άλλη χάραξη από αυτή που ήδη έχει δρομολογηθεί και ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια μόνο από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει κάποια. Θα, κανονικά από ό,τι είχε χαραχθεί.
0: Ο σχεδιασμός που,
1: υπάρχει, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία.
0: Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο. Στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δίπλο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Morris για να φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Και τρίτο δώρο, Morris αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Μάλιστα, καλά. Στο real.gr εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 λεπτά πριν από τις 10 πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, το τελευταίο για σήμερα, γιατί έχει γενέθλια μια κυρία που οι περισσότεροι από εμάς θαυμάζουμε ιδιαίτερα. Σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή θα κλείσει με τη Μαλένα, τη μουσική από την ταινία. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Στο σκάκι, η νίκη δεν έρχεται περιμένοντας την επόμενη κίνηση. Έρχεται με τη σωστή στρατηγική.
13: Και στη ζωή, η πιο σωστή στρατηγική είναι η πρόληψη.
12: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, δίνουμε το πιο σημαντικό ραντεβού.
13: Σας περιμένουμε όλους στο Pink the City 2026.
12: Κυριακή, 18 Οκτωβρίου. Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, Πάτρα. Πληροφορίες εγγραφές www.pinkthecity.gr.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και έχουν απογειωθεί Ισραηλινά μαχητικά. Περισσότερα στο enikos.gr. Παράσυρση πεζού από γιοταχή σημειώθηκε στην οδό Αδμητού στα Σεπόλια. Πρόκειται για άντρα νεαρής ηλικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Καραμανλή. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Μαρίνα Φλίσβου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και από Ελαιώνα έως Κολωνό. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κατεχάκη μέχρι Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο, κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα, έγινε αισθητή στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
0: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το Κάουνας με 93-91 της Ζαλγκίρης. Η νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 στη Λέμαν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα.
0: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot, Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,6.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεταφορικά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τιμή πολλών και σημαντικών κρίσιμων προϊόντων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πετρέλαιο κίνησης, αν θα υπάρξει μια γενναία κυβερνητική παρέμβαση, και στη συνέχεια αναμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση στην αύξηση που έρχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και μια που μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί απαιτείται μια στρατηγική ευρύτερη, μια στρατηγική που δεν θα συνδέεται μόνο με την εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη θέρμανσή τους, αλλά μια στρατηγική που θα αφορά και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Και δεν αναφέρομαι στις συμβουλές που δίνει η Ευρώπη του τύπου «μην κυκλοφορείτε, κρυφτείτε, μην αναπνέετε». Αναφέρομαι στα γερασμένα κτίρια και στα γερασμένα αυτοκίνητα, μια επισήμανση πολύ σωστή που κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα, λέγοντας ότι τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης για τους πολίτες, και πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτά που υπήρξαν μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ουσιαστικά έργο, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που προσδοκούσε η πολιτεία.

Σας διαβάζω το σχετικό αρθράκι της εφημερίδας. Είναι σύντομο, αλλά to the point που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Είναι εύστοχο. Η παρούσα ενεργειακή κρίση είναι δεινή, λέει η Καθημερινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και προγράμματα για να φύγουν από την κυκλοφορία τα πολύ παλαιά αυτοκίνητα. Προγράμματα ενίσχυσης της προσπάθειας των πολιτών με τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, να το πω έτσι, του νοικοκυριού τους και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι γενναία παρέμβαση. Πρέπει να είναι παρέμβαση που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα κρυώσει κανένας συμπολίτης μας φέτος το χειμώνα. Διαφορετικά το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα, έχουμε παραπομπή του πρώην υφυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Παραπέμπεται για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται άλλοι τέσσερις, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας. Παρότι αρκετοί νομικοί, βλέποντας το παραπεμπτικό, λένε ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, καθώς ο Τριαντόπουλος δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή. Δεν είχε αρμοδιότητα και επομένως δεν είναι απολύτως καθαρή η λόγη της παραπομπής του. Κατ' εμέ είναι καλύτερο να διερευνηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη από την οποία θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα σταματήσει η σπέκουλα. Και μιλάω για σπέκουλα γιατί από χθες ακούω διαφόρους και κυρίως συναδέλφους μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλώ για τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, που εν ώψη εκλογών έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, ξεχάσανε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους ανθρώπους πριν αυτοί δικαστούν. Αυτό είναι μοναδικό, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άλλο ένα θλιβερό προνόμιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ακούω όμως και πολλούς συναδέλφους μου, άκουσα και μερικούς εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, με μεγάλη έκπληξη να βγάζουν δικαστική απόφαση. Δεν είστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να καλέσει μάρτυρες, να εξετάσει μάρτυρες, να δει τα έγγραφα, να δει τα γεγονότα και να καταλήξει σε αποφάσεις. Δεν μπορεί να δικάζουμε με αυτή την ευκολία τους ανθρώπους καθημερινά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ξαναλέω, δεν μιλώ για τα κόμματα που έχουν ξεφύγει εντελώς, εν ώψη εκλογών θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία τους να αξιοποιήσουν πολιτικά εναντίον της κυβέρνησης την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του λεγόμενου μπαζώματος. Μιλώ για τους υπόλοιπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με εκλογικά κριτήρια ή με κομματικά κριτήρια ή έστω και με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε άραγε πολιτισμένη χώρα, διερωτώ με. Ξαναλέω, παρότι άκουσα πολλούς νομικούς από χθες να αμφισβητούν την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και να την αμφισβητούν με επιχειρήματα που εμένα τουλάχιστον με κλόνησαν, ωστόσο θεωρώ ότι είναι καλύτερα που θα γίνει δίκη, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά εκεί να αποδοθεί, όχι στα talk show του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης ότι αν κρυώσουν οι πολίτες φέτος θα ζεσταθούν, γράφει, οι πολιτικοί στις κάλπες. Εγώ θα το πω πιο έντονα, Διονύση μου, θα καούν οι πολιτικοί στις κάλπες.

Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι είναι άλλο. Αναφέρεσαι στις δηλώσεις Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή στη Βουλή. Είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα αυτό για το οποίο σχολίασα για τον Τριαντόπουλο. Και νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Θα σου πω, Μαρία μου, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Φλωρίδης όταν βγάλει το δικαστήριο απόφαση για το θέμα αυτό για το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Αποφάσεις δεν βγάζουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές ούτε η ραδιοφωνική παραγωγή. Και πολύ περισσότερο δεν βγάζουν τα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων.

Καλημέρα και στο Μπίκο Απίκο. Είναι σίγουρα το κανονικό σου όνομα. Αυτό φαντάζομαι, αυτό που γράφει η ταυτότητά σου. Έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε. Όπως αυτοί που βγάζουν δικαστικές αποφάσεις έχουν δικαίωμα να λένε τη δική τους άποψη, έτσι έχω και εγώ δικαίωμα να λέω τη δική μου. Να λέω δηλαδή ότι τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Σε σοκάρω ίσως λέγοντας ότι οι αποφάσεις δικαστικές βγάζουν τα δικαστήρια. Είναι κάτι που δεν το έχεις ξανασκεφτεί, αλλά φαντάζομαι θα πάρεις το χρόνο σου και θα το συνειδητοποιήσεις.

Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου λέει ένα θέμα εκτός από τα γυρασμένα αυτοκίνητα είναι και τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Εννοείται αγαπητέ Βασίλη και εκεί έχει άλλη μια ευθύνη η πολιτεία να ελέγχει. Ενώ ο Παναγιώτης με ρωτά για ένα άλλο μεγάλο θέμα που όλη η Ευρώπη συζητά, για το αν υπάρχουν ικανά αποθέματα για μια μεγάλη περίοδο κρίσης, ικανά αποθέματα καυσίμων. Επισήμως ακούω να λέγεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, δεν γίνεται να είναι αλακάρτ η εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να την εμπιστεύεσαι όταν παραπέμπει το Τριαντεόπουλο, αλλά να λες ότι δεν εμπιστεύεσαι το τι απόφαση θα λάβει. Δεν γίνεται αλακάρτ. Γιατί και η άλλη πλευρά λέει ότι η δικαιοσύνη, επίσης κάνει το ίδιο με σένα και η άλλη πλευρά, λέει ότι η δικαιοσύνη κακώς παρέπεμψε τον Τριαντόπουλο. Κατάλαβες? Δεν γίνεται αλακάρτ, παιδιά. Ό,τι σας βολεύει. Καλώς τον παρέπεμψε και ας την αφήσουμε να αποφασίσει. Είναι στοιχειώδες αυτό το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Όλα αυτά τα ερωτήματά σου θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Εκτός αν τα θέσεις σε κάποιον από τους τηλεδικαστές ή ραδιοδικαστές, κυκλοφορούν πολύ το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ πρόθυμοι να απαντήσουν αμέσως με στοιχεία σε κάθε σου ερώτηση. Τα ξέρουν όλα. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Μέγας ο Φουρνιέ χθες. Συμφωνώ μαζί σου. Και πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκύρης. Μια έδρα πραγματικά καυτή. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. 211-200-8200. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της εκπομπής μας. Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, το Γιάννη Βαρδακαστάνη, και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων. Περισσότερα στο enikos.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιαση.
5: Αυτό που θες.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026. Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο Taek Vodo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμα για αεροπειρατεία και φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο συναγερμός έληξε, αλλά οι δύο πιλότοι έχουν να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετέφερε πάνω από 170 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά, και εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί σήμα κινδύνου που ανησύχησε στις αρχές για αεροπειρατεία. Αυτό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για τους δύο πιλότους που ήρθαν στα χέρια, όπως έγινε γνωστό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κάλεσαν επίγουσα σύσκεψη, αλλά στη συνέχεια αξιωματούχοι της ασφάλειας ηρέμησαν τα πνεύματα και το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
0: Τέλος συναγερμού, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Καλημέρα, Τζέννη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος, γράφει στο κεντρικό της θέμα η Καθημερινή. Just call my name. Ακόμη η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ο ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ακόμη κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού». Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, γράφει η Κόντρα, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ακόμη, απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία, Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στα πλαίσια του συνεδρίου Olympia Forum στην δημοσιογράφο του Κόντρα και του Real FM, τη Λουκία Γκάτσου. Τα νέα, Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Η απογευματινή έχει τίτλο «Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας». Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, το νέο app. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάγγελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Αύριο τα μεσάνυχτα έχουμε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο της για όλα αυτά.

Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Αναλυτικός οδηγός, ελαφρύτερο καθαριστικό με 5 κινήσεις». Ακόμη Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν όψη του χειμώνα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις». Βαριά εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα, ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω «Μεγαλώνει ο διεθνής σάλος». Στην Ελλάδα όμως, μπροστά και στον Κυρανάκη, λέει η Δημοκρατία, οι απειλές της Guilfoyle. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινήσεις». Η κυβέρνηση επιστρέφει, λέει η Εστία, τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνον 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο, η καταγγελόμενη εταιρεία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και, αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Το Μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέαρ. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω «Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση». Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα παγώνει, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Ήξεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα παγώνει, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το

Η political τεστ πολέμου σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα νύχτα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, λέει η political, για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνοδεύει το ρεπορτάζ της Political. Και η ναυτεμπορική ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τα ταμεία της ΕΑΤ, το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ, το EquiFund 2. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω ζαλιστεί τον τελευταίο καιρό με τις μεταμορφώσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, από εκεί που είχαμε προκλήσεις και λοιπά, ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη μας έκλεισε το μάτι, τύπου ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά και τέτοια. Και από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Τι γίνεται?
1: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν, για να μην πω σαν ξεπουπουλιασμένη κότα, ήταν σαν αετός χωρίς στερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είπε το Αιγαίο θα το λύσουμε, λέει, το πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο, πρωτοφανές
0: για
1: τον Ερντογάν να το πει σε διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό.
1: Μετά έδωσε μια συνέντευξη μακροσκελέστατη στο Newsweek και εκεί ήταν όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο απέναντι στο Ισραήλ, με λιγάλα. Το κυριότερο που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι, που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί. Τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί εμείς εκεί έχουμε και μια ολόκληρη πόλη μες στη Νέα Υόρκη, την Αστόρια.
1: Έπρεπε να είμαστε παρόντες εκεί.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Κάλεσε εκεί τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι μάλλον, όχι μεταξύ αυτών, ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Δηλαδή, ενώ στην Τουρκία το τουρκικό κράτος του Ερντογάν οθούσε το λαό να καίει τα καταστήματα, το Starbucks, να παίρνουν την Coca-Cola και να την χύνουν κάτω και να τη βάζουν φωτιά, τα μπουκάλια και τα λοιπά, όλα αυτά, ενώ για να χτυπώντας τα εβραϊκά συμφέροντα να χτυπήσουν το Ισραήλ, είχε όλους αυτούς εκεί με λιγάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτή είναι η όρη για να έχεις την υποστήριξή μας, και ο Ερντογάν με βάση αυτό ξεποπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Τώρα εδώ αυτά, ξέρετε, πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη μέσα στην Τουρκία.
0: Τώρα να πούμε στο σημείο αυτό και πριν πάμε στα επόμενα, ότι έδωσε και μια συμφωνία πολύ μεγάλη, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων,
1: με την Boeing,
0: βέβαια, και έφυγε με άδεια χέρια. Δεν πήρε τα F-35.
1: Αυτό το είχε υποσχεθεί στη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το είχε υποσχεθεί. Τώρα έπρεπε να πέσουν υπογραφές. Δεν γίνεται όταν υπόσχεσαι κάτι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι συμβαίνει με τους S-400. Με τους S-400 βγήκε ο Λαυρόφ και είπε, μα δεν έχουμε πάρει επίσημο αίτημα για να σας πω τι θα κάνουμε. Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία πρέπει να έχει την χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει, δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες και με τη Ρωσία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα αγοράσουν τα Εμμυράτα με την άδεια της Ρωσίας. Όταν λοιπόν εξασφαλιστεί και εγγράφος ότι τα Εμμυράτα τα θέλουν, τότε θα πάει το έγγραφο αίτημα στην Μόσχα. Αλλά ενώ συμβαίνουν αυτά, το Ισραήλ έκανε παρέμβαση, σταμάτησε την πώληση μέχρι στιγμής στα Εμμυράτα, διότι Ισραήλ και Εμμυράτα έχουν στρατηγική συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή έγινε μια συνάντηση στο Αμπουντάμπι που πραγματικά, δεν ξέρω τώρα, έφυγε από τα ραντάρ τα δικά μας, πέρασε κάτω από τα ραντάρ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε πρώτα με τον ηγέτη των Εμμυράτων και στη συνέχεια αμέσως μετά έγινε συνάντηση με 10 αραβικά κράτη. Το Ισραήλ δηλαδή, μέσα σε αυτά ήταν η Αμερική και 9 αραβικά κράτη. Και εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της παροχής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη. Τι συνέβη εκεί? Άφησαν τη Σαουδική Αραβία να κινδυνεύει με εισβολή των Χούθη και να χάσει εδάφη σε περιοχές που κατοικούνται από Σιήτες, από τους Χούθη, έγινε και μία επίθεση ή φερόμενη επίθεση στη Μέκα, και φοβούμενη η Σαουδική Αραβία να μην καταστραφεί, υπέκυψε και ζήτησε επισήμως από το Ισραήλ βοήθεια. Γι' αυτό πήγε ο Νετανιάχου εκεί, και είναι πολύ πιθανό ως αντάλλαγμα της βοήθειας που θα παρέχει το Ισραήλ να ενταχθεί η Σαουδική Αραβία στις συμφωνίες του Αβραάμ. Εάν γίνει αυτό, πρόκειται για μια σοβαρότατη εξέλιξη που θα επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή, και αυτή η αλλαγή θα έχει αντικατοπτρισμό και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ανάμεσα στις χώρες τις αραβικές ήταν και η Λιβύη, αλλά ποια Λιβύη? Ο Χαφτάρ.
0: Ο γνωστός μας από τις επισκέψεις στην Αθήνα.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως, ο Χαφτάρ, πριν καλέσουν το Χαφτάρ εκεί και να συναντηθεί και σε διμερές επίπεδο με τον Νετανιάχου, όπως μας λέει η Λιφόλιο, η Ιταλική εφημερίδα, είχαμε ένα δημοσίευμα στην Jerusalem Post που έλεγε ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πολεμικού Ναυτικού και το Μοσάντ έχουν βάλει στο στόχαστρο το τουρκολιβικό μνημόνιο, διότι θεωρούν ότι η στρατιωτική ναυτική αεροναυτική δραστηριοποίηση της Τουρκίας σε αυτόν τον διάδρομο δυνητικά μπορεί να αποκλείσει το Ισραήλ, το οποίο παίρνει τα εφόδια για να υπάρχει ως κράτος από το 98% από αυτόν τον διάδρομο, δηλαδή από την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα είναι σε εξέλιξη πραγματικά πολύ σημαντικές διαδικασίες που το επόμενο διάστημα, ανάλογα με την κατάληξή τους, μπορεί να αλλάξουν και τις ισορροπίες μέχρι και στη δική μας περιοχή.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Καλεντερίδη. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας παρακαλέσω κάποια στιγμή, κύριε Καλεντερίδη, και για το καλώδιο και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και για το πώς κινούνται οι δύο πλευρές.
1: Και σας εκεί έχουμε δυνατά πράγματα να πούμε. Εγώ να ευχηθώ τέλεια καλή ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Η Ανακέμ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία Ανακέμ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην Ανακέμ στο 2314-405300. Το ξαναλέω, 2314-405300, και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα, Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
8: Αντένα Πάτρας.
7: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Ικρού από τον Νέο Κόσμο, καθυστέρηση στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αρχίζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και δίζελ από τα αποθέματά της. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω του καύσωνα και των δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα στο enikos.gr. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αντένα.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 4-1 η Ισπανία κέρδισε την Κροατία και η Αγγλία επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-0 της Τσεχίας για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα.
2: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρη έως οκτωμποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά, στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.

Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care, μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Πώς
1: καλημέρα,
0: είστε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς είστε, αγαπητέ?
1: Πολύ καλά, εσείς? Είμαι λίγο μουντό σήμερα, όπως ο καιρός.
0: Γιατί έτσι?
1: Τίποτα, χωρίς λόγο.
0: Μήπως τα καράβια σας έχουν πέσει έξω?
1: Τα καράβια, μακάρι να είχα και ας έπεφτε και κανένα έξω.
0: Έπεφτε και κανένα. Πω, έχουν πάει οι ναύλοι, πληροφορούμε αυτή την εποχή. Γίνεται πάρτι.
1: Μεγάλα γίνεται τα κόστη, ναι, και οι εταιρείες είναι σε μια διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, νομίζω σήμερα αύριο, για εμπορικής ναυτιλίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και τις γραμμές της κοινωνίας και τις επαφές με τις νησιώτικες περιοχές. Τα μικρά,
0: ναι, ναι,
1: νησιά, τα οποία δεν μπορούν να είναι χωρίς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην το λες, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Πούμε, βέβαια, ειδικά το χειμώνα υπάρχει θέμα.
1: Ναι, εμείς, ειδικά το χειμώνα. Εμείς, ας πούμε, στην Τίνο, για να θέλει κάποιος, αν δεν έχει πλοίο με σύρο κάθε μέρα, και έχει μέρα παραμέρα, και θες να πας στο νοσοκομείο, συμβαίνει κάτι που είναι απέναντι, δεν μπορείς να πας.
0: Τρομερό. Αυτό είναι τρομερό. Είναι. Τρομερό.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Και φαντάσου τώρα.
0: Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές να χτυπήσω ξύλο έτσι.
1: Στο Ανατολικό Αιγαίο κλπ. Και είναι κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν στην εμπορική ναυτιλία, μάλλον εδώ την ακτοπλοεία, και σου λένε. Γιατί να πάω στα ψαρά το χειμώνα?
0: Ναι, ναι.
1: Άσε που σου λένε τι είναι τα ψαρά.
0: Εννοείται. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο στα άκρος τουριστικά μέρη, εκεί που έχουν τη βεβαιότητα του κέρδους.
1: Έτσι, οι γραμμές της ελληνικής ακτοπλοείας στο Αιγαίο είναι γραμμές, εθνικές γραμμές.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω. Και να πάρεις και Real News την Κυριακή,
1: ναι,
0: διότι το Real Taste έχει... Το λέω γιατί το διάβασα για να εγκρίνω την έκδοσή του σήμερα το πρωί. Έχει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στην Τίνο.
1: Όπα.
0: Και με τίτλο «Ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης».
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή. Να δώσεις εκεί.
1: Έχουν 2,5 ευρώ. Που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Για να είναι αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ, όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: σου λέει, άστον αυτόν τώρα.
0: Λοιπόν, για πες, τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
1: Τι περιμένουμε?
0: Όπου να είναι, θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να δείξει το δείκτη στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις. Το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός. Πριν την έναρξη του
0: πετρελαίου θέρμανσης.
1: Διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
0: Τριαντόπουλος. Παραπομπή.
1: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχόλιο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση ότι να που λέτε εμείς χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη εν μέσω προεκλογικής περίοδου οι διαδικασίες πάνω εκεί και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα τραβήξει σε χρόνο, δηλαδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει η δίκη αρχές του 27 και θα τελειώσει, θέλει 7-8-9 μήνες, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι μεν λένε ότι εμείς παρενέβηνε εκεί για να σώσουμε, να δούμε αν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα αυτά, οι άλλοι λένε, η ανακριτής είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
0: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω γιατί πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
1: Ναι, όχι,
0: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
0: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια
1: θα
0: δικαστική,
1: έχει,
0: θα έχει λες.
1: Βέβαια, ναι. Ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε
0: Ή θα παραπέμφθει. Σε δίκη.
1: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο. Δεν το λες λίγο.
0: Όχι,
1: με αυτά
0: βέβαια
1: που συμβαίνουν.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό. Αν θα πια, τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμού μιας τέτοιας υπόθεσης, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός, στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψε. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα, θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει: να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του μπαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε στο ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέχθη κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως χρησιμοποιώντας...
2: Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθη η κυβέρνηση και συστήθηκε επιτροπή.
2: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραβευθεί σε αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους μετά από ανάκριση και λοιπά που κάναν οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν είναι καμία προανάκριση εκεί. Δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην πούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά, δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι μέχρι να τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας, δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή, ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατοδογούν. Συνεπώς είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί. Η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές, που θα γίνει η κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, θα κρίνει, αλλά προσέξτε, υπάρχουν ας πούμε ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου είναι μπάζωμα, δεν είναι? Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε εκεί, αφορά...
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο, και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά. Δικαστικά.
0: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε, γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως.
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με τη δίωξη.
0: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό. Καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και
0: πάω. Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα ότι το τεκμήριο της αθότητας είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί αυτό, πέρα, όταν έκανα.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Το είπα μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Θες κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι, άλλο, πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην αστυνομία. Είχε σκοπό.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ας το κρίνουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα το κρίνουμε.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξη κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία που έγραφε ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, όχι, αυτή δεν είναι, interview.
2: Μπορεί να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω για να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε παρεμβαίνουν.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Α, το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
2: Το λέστε.
0: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Ναι, και 5-6 άλλες δεύτερο το βγάλανε.
1: Πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις. Και μιλήσαμε και πριν και μετά. Γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και να, μετά να έχουμε άλλου είδους. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Καλό θα είναι μου... όπως όλοι μας πρέπει.
0: Πάντως
1: να
0: γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται, εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Πάντως το Πασόκ θα το ψάξω το επόμενο διάστημα. Πάντως το Πασόκ, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
0: Σωστά.
1: Μακριά από εμάς.
2: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
1: Το Πασόκ.
2: Τι είναι, ναι, ότι άλλοι έχουν.
1: Όχι, εγώ είπα, εγώ οφείλω να μιλώ για το Πασόκ.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν κουβεντιάζει με επικεφαλής μεγάλων ομίλων ζητήματα οικονομίας
1: και λοιπά. Το να μιλάς σημαίνει ότι έχει σχέση.
2: Εγώ ξέρω τι κουβεντιάζει, γι' αυτό το λέω.
1: Μα σας παρακαλώ πολύ, τι κουβέντα είναι αυτή.
2: Δηλαδή,
1: ακούστε, ούτε το Πασόκ ούτε ο πρόεδρος του έχουν οποιαδήποτε
2: εξαρτησή. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται μεγάλες ομίλους και καλά κάνει και κουβεντιάζει ζητήματα που αφορούν την οικονομία της χώρας.
1: Δηλαδή, τι υπονοείται, ότι κουβεντιάζει να εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες?
2: Γιατί είπα εγώ αυτό?
1: Μα αυτό μου λέτε.
2: Εσείς λέτε τι πράγματα λέτε. Εγώ είπα ένα διαφορετικό.
1: Εγώ είπα ότι εμείς δεν έχουμε σχέση και επειδή κάτι γνωρίζουμε και εμείς με εταιρείες που αγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Άλλο αυτό. Και άλλο δεν έχετε σχέση με ομίλους.
1: Λοιπόν,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σχέση δεν έχουμε όταν συνομιλούμε για να μαθαίνουμε την άποψή τους για τα οικονομικά ή για οποιοδήποτε λόγο συνομιλούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Το ίδιο είπαμε. Δηλαδή, αυτό είπα, κύριε Βαρδακαστάνη. Αυτό
1: είπα. Σχέση.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε με κάποιον, συγγνώμη για την αναφορά σε μένα, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε από όλους τους ομίλους και κάνουν κουβέντες. Δεν σημαίνει ότι στείνουν δημοσκοπήσεις ή ενδιαφέρονται δημοσκοπήσεις. Το Πασόκ ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι το Πασόκ έχει επιφυλάξει για τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνει. Και εγώ πολλές φορές.
0: Θα σας διακόψω και τους δύο ζητώ συγγνώμη, διότι μας έστειλε τώρα ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έστειλε ρεπορτάζ. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ. Λοιπόν, Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε τα, κύριε Βαρδακαστάνη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας τα σχολιάσετε.
1: Θα πρέπει να τα ακούσει και εγώ τα
0: δύο. Ναι, ναι. Αλυσιδωτή καταιγίδα από όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί την οικονομία. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε πρόεδρο της Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup. Λοιπόν, οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Οι 72 γίνονται 120. Υπενθυμίζω ότι πρώτος από το μικρόφωνο αυτό είπα, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τις 120 δόσεις, ότι είναι καλή η πρότασή του και πρέπει η κυβέρνηση να την εξετάσει. Μπράβο που την αποδέχθηκε. 120 δόσεις λοιπόν, με ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο για την αγορά. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπείο οφειλέται από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει συνολικά στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά πληροφορήθηκα από τον Σπύρο Παπαδάκη, τον καλό μας συνάδελφο. Είναι απολύτως ακριβές το ρεπορτάζ του και θα τα σχολιάσουμε με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Σύλληψη 24χρονου στον αποκόρονα Χανίων για μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης. Περισσότερα στο real.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ακούσατε πάνω κάτω, κύριε Βαρδακαστάνη, ποια είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αποδέχτηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει στις 120 δόσεις. Θετικό, θετικό.
1: Αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Δεν είναι θετικό. Δεν σας βλέπω, σας βλέπω σφιγμένο. Δεν είναι θετικό που αποδέχθηκε τη...
1: Από χαρακτήρα όμως, πρέπει να πω και κάτι Νικολάου.
0: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
1: Να τη δούμε στην ολότητά της.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και το μίσο ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί, γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλήνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
0: Σωστά.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
0: ευχαριστούμε,
1: και
0: ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
2: Και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους, και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρευστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία, θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου, και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους services, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη, διαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την

0: ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας, θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές, οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες, θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
1: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Πρώτα να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services, για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν των δικαστηρίων. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί, γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
1: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
2: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση, και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
1: ένα μεγάλο θέμα.
2: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια, και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο, το ουσιαστικό, ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει, και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
1: Υπουργείο Ενέργειας.
2: Να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, να το κάνουν. Νομίζω και το τελευταίο.
1: Καθυστερούν πολύ, και δεν ξέρω πολύ γιατί. Εγείρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
2: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην λαζονία με έναν έμεσο τρόπο, χωρίς να την αναφέρει, είπε για συμπεριφορές. Προφανώς.
1: Μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε.
2: Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς μέχρι τώρα.
1: Και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως...
3: Αντένα 105,3.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην

0: Ακτιβημέων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτιβημέων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Real FM. Και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

Mission of the Groove.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία. Είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε παράλληλα νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Περισσότερα στο enikos.gr. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω καύσωνα και δασικών πυρκαγιών. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην Κηφισίας, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Καλώς τη.
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη Βιλερμπάν υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για το EuroCup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ισπανική Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική. Η μόνη ειδική.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Αντένα 105,3.
10: Η έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά αναλύτρω θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε παράλληλα νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Στις γυναίκες ανήλθε 10,3% από 11,1% και στους άνδρες σε 4,9% από 6,9%. Στην ομάδα 15 έως 24 ετών διαμορφώθηκε σε 15,6% από 21,8% και στις ηλικίες 25 έως 74 ετών σε 6,9% από 8%. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω καύσωνα και δασικών πυρκαγιών. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος του ανήλικου.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριο.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη Βιλερμπάν υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 93-91 της Αλγύρης Κάουνας. Για το Eurocup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Αλλά...

0: Έλα, κάτσε να στα πω.
1: Όπα.
0: Κάτσε να σου πω τι έπαθα για να είσαι και εσύ προετοιμασμένος και να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Τα λέμε κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι και την πάτησα εγώ που κάθε μέρα, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και πώς επιβεβαιώνεται το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Χτυπάει το τηλέφωνο μου από απόκρυψη. Δεν ήθιστε, αλλά ασχολούμαι με κάτι άλλο εκείνη την ώρα και τα λοιπά. Είναι το μυαλό μου αλλού, το σηκώνω, λέω παρακαλώ. Μου λέει γεια σας, είστε από την εταιρεία Tade Courier. Μου πω όνομα εταιρείας. Στην αρχή δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι έχει έρθει κάποιο δέμα σε μένα. Και άρχισα να το ρωτάω από τον Αποστολέα, τον ξέρετε, τι μου λέτε. Μου λέει όχι, εσείς αν είστε από την εταιρεία Tade, γιατί από χθες έχουν πάρει δύο τηλέφωνα στη μητέρα μου και τις έχουν στείλει και ένα link από το δικό σας τηλέφωνο ότι πρέπει να παραλάβει ένα δέμα. Λέω όχι κύριε, δεν καμία σχέση στο τηλέφωνό μου. Το μυαλό μου πήγε αλλού, ότι κάποιος χρησιμοποιεί το τηλέφωνό μου, κατάλαβες.
1: Okay.
0: Και αυτό ήταν και ο στόχος του. Να θεωρήσει ότι εγώ, να με φέρει σε θέση άμυνας, ότι τι γίνεται με το τηλέφωνό μου. Μου λέει Γιώργος λέγομαι, του λέω και εγώ Μάνος λέγομαι, okay. Αρχίζω να σκέφτομαι ότι γιατί δεν μου στέλνει το link που του πήγε. Γιατί δεν ζητάς χαζέ μια φωτογραφία από την κλίση, οτιδήποτε άλλο που έχει γίνει. Τέλος πάντων, να μην πω λόγο. Κλείσαμε το τηλέφωνο με τον τύπο. Πρέπει να ήταν η κλίση γύρω στα 30 δεύτερα ένα λεπτό. Μίλησα με τους αρμοδίους. Λέω παιδιά τι έχει συμβεί. Μου λέει ειδοποίησε τους δικούς σου, τους ανθρώπους γύρω σου, γιατί το πιθανότερο είναι ότι έκαναν καταγραφή της φωνής σου για χρήση αργότερα με AI. Κατάλαβες?
1: Νόμιζα ότι θα το πήγαινες κάπου αλλού.
0: Όχι, όχι. Καταγραφή φωνής με χρήση AI. Ειδοποίησα κατευθείαν τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, όλους τους γύρω μου.
1: Γι' αυτό ήσουν εδώ κάτω παρκαρισμένος.
0: Ναι, και μιλούσα πόσο ώρα. Ειδοποίησα τους δικούς μου ανθρώπους.
1: Και ανησυχούσαμε εμείς τι κάνεις τόση ώρα, είσαι μέσα, δεν είσαι.
0: Μίλησα και με την Αναστασία Κωνσταντία Δημογλίδου από την ελληνική αστυνομία. Γενικότερα, παιδί μου, μπήκα σε μια διαδικασία συναγερμού μου και λέω περισσότερο έχω τσαντιστεί με το πώς την πάτησες τη σειρά.
1: Κάτσε ρε, δεν την πάτησες.
0: Πρόσεξε όμως.
1: Όχι, θέλω δεν την πάτησες.
0: Άκου, θα σου πω μια αλληλουχία.
1: Δεν θα σου κάνω εγώ τον ψυχολόγο.
0: Όχι, όχι, άκουσε με.
1: Αλλά δεν την πάτησες. Δεν έκανες κάτι που δεν θα έκανε οποιοδήποτε άλλος.
0: Θέλω να σου πω ότι ο τύπος ήταν μαέστρος αυτό που έκανε. Τι μου έχει κάνει όμως εντύπωση. Πρόσεξε. Και θέλω να ειδοποιήσω, μπορεί να μην συνδέεται και δεν θέλω να προκαλέσω οποιοδήποτε πρόβλημα. Το λέω όμως γιατί ίσως έχει σχέση. Χθες είμαι με το μηχανάκι, με το μοτοσακό, στο κέντρο της Αθήνας και το έχω αφήσει σε σημείο που πάνω σε πεζοδρόμιο ήταν κι άλλα. Φάγαμε όλη κλίση. Okay, δεν έπρεπε να τα αφήσω εκεί. Μία δημοτική κλίση. 15 ευρώ. Μπήκα και λέω, είχα το άγχος να πάω σπίτι, να μπω να δω τον αρεφ της κλίσης. Μπορεί να το πληρώσει εκείνη την ώρα. Κατάλαβες. Μην το έχω στο μυαλό μου, μην τυχόν και μείνει η κλίση.
1: Θα το ξεχάσεις.
0: Και να το ξεχάσω και να πάει.
1: Αναμενόμενο.
0: Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων και μπαίνω στη σελίδα του Δήμου και κάνω και πληρώνω την κλίση. Και λέω, ας ζητήσω και μία βεβαίωση να δω αν έχω κάποια οποιαδήποτε οφειλή που την έχω καθυστερήσει από προηγούμενες κλίσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Με το που τελειώνω την αίτηση, μου σκάει μήνυμα με link τροχέα. Έχετε κλίσεις. Έτσι, δεν μπήκα βέβαια στο link, αλλά με το που τελείωσε τη δικασία μου ήρθε μήνυμα που γράφει τροχέα. Άκου αλληλουχία γεγονότων τώρα.
1: Σου έρχεται μήνυμα στο κινητό.
0: Στο κινητό μου που γράφει τροχέα με έναν σύνδεσμο που κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Έτσι, δεν μπήκα μέσα να βάλω στοιχεία και οτιδήποτε άλλο. Και σήμερα συμβαίνει αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
0: Δεν ξέρω τι είπες
1: με την εκλεκτή κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ στο λέω, βάζω στοίχημα ότι είναι. Και τα κυκλώματα που έχει εξαλείψει ευτυχώς πρέπει να μας λένε και το follow-up.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: τα λένε.
1: Τη διευρυμένη κατάσταση, διότι όταν μπαίνουν και τους πιάνουν, πού βρήκανε κάτι κέντρα τηλεφωνικά τα οποία κάνανε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μπαίνουν όσο γίνεται πιο βαθιά. Να βρίσκουν τι έχουν υποκλέψει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι έχουν χακάρει, δεν το δείχνουν για να μπορούν να συνεχίζουν το χακάρισμα σε real time.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπαίνεις εσύ να κάνεις μια δουλειά, παίρνεις ένα τηλέφωνο σε ένα δημόσιο οργανισμό ή σε ένα δημοτικό και αυτό την ίδια στιγμή καταγράφεται κάπου αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πλέον δεν απαντώ, προτείνω σε όλους να κάνουν το ίδιο. Σε κανένα τηλέφωνο το οποίο δεν είναι καταχωρημένο από εμένα στον τηλεφωνικό μου κατάλογο,
0: ναι,
1: έστελνα μέχρι πρότινος όταν με παίρνανε από τέτοιες γραμμές που δεν τις ήξερα, mm-hmm. στείλτε μήνυμα, mm-hmm. για να έχω το μήνυμα. Mm-hmm. Απάντησα τις προάλλες κι εγώ, δεν στο διηγήθηκα, mm-hmm. αλλά απάντησα σε ένα, γιατί? Γιατί περίμενα ένα τηλεφώνημα από κάποιον που δεν ήξερα τον αριθμό του και απάντησα μήπως είναι από αυτόν, και άρχισε να μου κάνει να με ρωτάει κάτι περίεργα. Το κλείσα αμέσως, χωρίς τίποτα άλλο. Mm-hmm. Και έκανα να, μούτζωσα τον εαυτό μου, είσαι βλάκας, σε γράφανε.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Παιδιά, έχουμε μπει σε αυτή την κατάσταση. Παιδί μου, πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι. Όπου είμαι εγώ που υποτίθεται ότι είμαι σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Και τσακώνομαι με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, τον mm-hmm. μεγάλου.
0: Ναι.
1: Και γινόμαστε έξαλκοι, είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε mm-hmm. στα χέρια και φεύγει ο μεγάλο, όλο AI. Όλο AI, όλο από την αρχή ως το τέλος. Mm-hmm. Και με έπαιρναν άνθρωποι που με γνωρίζουν και μου λέγανε, όχι, ήμουνα στην Εύβοια, και μου λένε, Μπάμπη, τσακώθηκες mm-hmm. με αυτόν, έναν ναι. τραπεζίτη. Του πίστεψα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Φανούρης, και δεν θα σε έγραφε, λέει, από εδώ, π.χ. από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση, θα προσθέσω εγώ και οτιδήποτε άλλο, και θα σε έπαιρνε τηλέφωνο. Κάτι άλλο έγινε, λέει. Όχι, Φανούρη μου, να σου πω, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι μια σκέψη, την έκανα και εγώ τη σκέψη αυτή, αλλά δεν είναι στοχευμένο τηλέφωνο. Δηλαδή δεν είναι σαν και καλά να πάρουν τη φωνή του Μπάμπη, του Παπαδημητρίου, του Μάνου, του Νιφλή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή σιγά μην πήγαινε στοχευμένο ο τύπος.
1: Όχι, παιδί μου, δεν ξέρει. Έτσι, ίσως καν,
0: Φανούρη,
1: δεν ξέρει καν ότι δουλεύει σε ραδιόφωνο και ότι θα μπορούσε να το κάνει όπως λέει ο Κρατής, πολύ πιο απλά. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Τι άλλο?
0: Ναι, σε έχουν βάλει στο μάτι και θα έρθουν κι άλλα. Τι εννοείς, Κώστα?
1: Ότι προσπαθούν πολλές φορές.
0: Α, οκ, εντάξει, νομίζω κάτι άλλο θα
1: πει. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες τώρα, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν όντως έτσι ο Πρωθυπουργός, ήταν AI όλο?
0: Το ετοίμαζε ώρα αυτό να το πεις, έτσι?
1: Δεν το ετοίμαζα, αλλά με αυτά που μου είπες νομίζω ότι μου ήρθε φυσικά.
0: Τι εννοείς, γιατί?
1: Έτσι μου έρχονται εμένα τώρα, τι να κάνουμε, πρέπει να το συνηθίσουμε.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί, τι εννοείς?
1: Λέω διότι εδώ συζητάγαμε και λέγαμε και το ξαναλέγαμε και λέγαμε οκ, okay, και εκθέτηκε τον κόσμο του. Δηλαδή είναι άλλο να πεις, θυμάσαι ότι εγώ κράταγα μία πισινή και σου έλεγα οκ, okay, τώρα με το 120, με τις 120 δόσεις υπάρχει πρόβλημα ενδεχομένως, γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι και μετά από λίγο δεν μπορούν να το συνεχίσουν, αλλά γενικώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Mm-hmm. Δεν λες ποτέ το 120, διότι θα πέσει έξω το κράτος, θα χαθούν 10 χρόνια δημοσιονομικής προσπάθειας και η Ελλάδα θα γίνει, θα τη δαχτυλοδείχνουν όπως τη δαχτυλοέδειχναν, mm-hmm. Κάνα κι άλλο με το δάχτυλο το 2010. Mm-hmm. Δεν λες αυτό. Είναι άρα θέμα έντασης. Διότι ήρθε η στιγμή mm-hmm. που επειδή η αγορά στενάζει και κάποια μηνύματα πρέπει να διαπέρασαν τα τείχη του Μαξίμου και να μπήκανε και να τα επέτρεψαν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, που όταν κάθονται και δουλεύουν λένε τι μεγάλος που είσαι ρε Πρωθυπουργέ,
0: ναι.
1: τι φοβερός τύπος που είσαι, τι ωραία που τα κάνεις όλα, mm-hmm. και κάπως να έφτασε στον Πρωθυπουργό ότι έξω εκεί έχουμε 990.000 επιχειρήσεις. Είναι πολλές. 1.000.000 μονάδες άνθρωποι που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με την επιχειρηματικότητα, mm-hmm. για τους οποίους σέβομαι απολύτως. Mm-hmm. Δεν περνάνε όλοι καλά. Κάποιοι, δόξα τω Θεώ, χτύπα ξύλο, τα καταφέρνουν. Κάποιοι ακόμη καλύτερα. Μπράβο τους. Αυτό είναι το υπόδειγμα. Όλοι οι άλλοι.
0: Άρα λες ότι το λογοπαίγνιο ήταν ότι τέλος πάντων άλλα λέγεται τότε, άλλα λέει τώρα, και καλό είναι να μην μπαίνεις στη διαδικασία.
1: Λέω ότι με αυτά τα ζητήματα
0: δεν
1: πρέπει να είσαι κάθετος.
0: Νομίζω ότι απλώς έπαθε Παπαδημητρίου.
1: Ποιος μωρέ Μητσοτάκης? Mm. Δεν γίνεται.
0: Έχει πάθει Παπαδημητρίου.
1: Δεν γίνεται.
0: Πέρσι μου πρίξε τα σηκώτια για τη μείωση του ΦΠΑ και ήρθες φέτος, μας έλεγες πέρσι δεν γίνεται να μειωθεί ο ΦΠΑ, και φέτος έφαγα ο Κακομοίρης μία ώρα στο κεφάλι στα μούτρα για να μας εξηγήσεις γιατί πρέπει να μειωθεί στο κεφμένο ΦΠΑ. Παπαδημητρίου έπαθε ο Μητσοτάκης, δεν έπαθε κάτι άλλο. Παπαδημητρίου.
1: Νιφλή, εγώ δεν μιλάω έτσι όπως με υποδίεσαι. Αν είναι να το κάνεις κάτω σωστά.
0: Ναι, ή άι. Καταλάβες.
1: Λοιπόν, στο λέω αυτό, δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις που δόξα τω Θεώ, το ξαναλέω, έχουμε πλέον κάποιες αρκετές και πάνε και καλά, και οι μεσαίες, γιατί εκεί έχουμε ακόμη περισσότερες που πάνε καλά και είναι δυνατές, όλες πρέπει να κάνουν ένα πράγμα, να κάνουν επενδύσεις, να συνεχίσουν, διότι τώρα, νομίζω το συζητάγαμε και χθες προχθές, τώρα ο κίνδυνος ποιος είναι, βλέποντας την κρίση μπροστά, διότι μπροστά έχει κρίση, δεν υπάρχει θέμα. Το είπε και ο Πρωθυπουργός τώρα. Σωστά το είπε. Υπάρχει κρίση. Το λογικό για ένα επιχειρηματία είναι να πει, όπα, κρίση μπροστά, δυσκολίες μπροστά, έχουμε απλώσει σχέδια επενδυτικά, σου παμούπες, δηλαδή δαπάνες, δάνεια, ανοίγματα, κρατήσου, πάτα φρένο. Να περάσει να δούμε τι θα κάνουμε μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πρέπει να το κάνουν. Όσοι δεν το κάνουν γιατί έχουν καλά σχέδια, έχουν τη δυνατότητα, δεν λέω για τον άλλον που δεν την έχει και είναι, θα στριμωχτεί για να το βγάλει πέρα, είναι άλλος ο συλλογισμός. Αλλά αυτός που πατάει γερά να το κάνει. Στην κρίση είναι που δράτεσαι των ευκαιριών που υπάρχουν μέσα στην κρίση και μόλις περάσει η κρίση σε βρίσκει πιο δυνατό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο βαρετό και δεν το λέω τώρα γιατί θέλω να γκρινιάξω σχέση με τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν.
1: Ούτε να αυτά φωνάζεις, αρέσουν, ρε παιδί μου.
0: Θα σου πω τι δεν μου αρέσει. Προφανώς και καλώς είναι αυτά και δεν το κρίνω εγώ, θα το κρίνει η αγορά. Ξέρεις, αυτά είναι από εμάς τώρα να σχολιάζουμε όταν είναι καλά ή κακά. Εμείς μεταφέρουμε εκτίμηση και άποψη του κόσμου σε σχέση με αυτά. Έτσι, γιατί εμείς κάνουμε τους φωστήρες. Ναι, δηλαδή τώρα βάζω στοίχημα, είπες, γιατί δεν αμφισβητείται η ευφυΐα σου, το ότι είπες, ήρθε η ώρα, γιατί το έλεγες τότε ότι δεν το κάνω, γιατί ήρθε η ώρα να το κάνεις. Η ώρα, μπάμπη μου, διαφορά είναι ότι είχε έρθει από τότε. Και η Νέα Δημοκρατία αυτό πληρώνει. Πληρώνει επίσης την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, που ναι, θα σου πει κάποιος, κακώς το κάνει. Προφανώς. Αλλά πήγαινε σε ένα ελεύθερο επαγγελματία να σου πει, τώρα το θυμήθηκε. Έχω ματώσει τόσο καιρό. Και αν, για παράδειγμα, αν είχε κάνει δύο πράγματα, όπως το τέλος επιτιδεύματος πριν, αν κάτι άλλο από εδώ τσούκου τσούκου για τον ελεύθερο επαγγελματία, ίσως να μην χρειαζόμουν και τις 120 δόσεις. Κατάλαβες, κύριε Μπάμπη, γιατί όλοι εσείς οι τεχνοκράτες δεν πρέπει να είστε απόλυτοι ποτέ και να ακούτε την αγορά. Το μυστικό σε αυτό. Άκου το σοφογέροντα.
1: Βάλε και μια τελεία, καημένε.
0: Ρε συμπάμπη, μίλεις 16 λεπτά κατάπαυστα. Άκου λοιπόν το σοφογέροντα.
1: Νίκο το χρονόμετρο, σε
0: μικρέ,
1: παρακαλώ.
0: Άκου το σοφογέροντα. Μη χάνεις ποτέ την επαφή σου με την κοινωνία. Αυτή σου δείχνει το δρόμο. Πω.
1: Πώς το πες αυτό τώρα.
0: Δεν τον άκουσε, ρε Σαπανίδη, που λέει πριν ότι κακό, τότε κακός έλεγε, όχι, γιατί ήρθε η ώρα που πρέπει να το κάνει. Από τότε, ρε, ήταν η ώρα. Απατάτε.
1: Δεν σου φέρνω αντίρρηση γιατί είσαι σε ιδιαίτερη συναισθηματική
0: όχι,
1: κατάσταση.
0: Όχι, να μου φέρεις, πες.
1: Αλλιώς θα μπορούσε εύκολα να σου φέρω.
0: Πες μου. Με χαρά λοιπόν, το κάνεις.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα για να πάμε και στην υπόθεση. Νομίζω ότι πλέον η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση και είναι σωστή είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι μεγάλο.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Δεν μπορεί με τα λίγα ούτε εγώ κερδίζω τίποτα, διότι ο άλλος με τα λίγα συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, να κάνω κάτι μεγάλο, κάτι μεγαλύτερο. Και είναι σωστό αυτό, είναι ότι κάθε 15 μέρες θα το επαναξετάσει. Διότι είναι ρευστή η κατάσταση. Κοιτούσα προηγουμένως πριν μπω στο στούντιο, αλλά δεν το έχω ανοίξει εδώ. Ας πούμε το πετρέλαιο σήμερα είναι, αν θυμάμαι καλά, να το ανοίξω τώρα, κάπου στα 95. Δηλαδή έπεσε 10 περίπου δολάρια μέσα, τώρα είναι στα 97. Δεν είναι ξεκινήσει αυτή η εκπομπή. Με το που ξεκινάει η εκπομπή ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Τα βλέπεις. Ακούνε τον παράγοντα, εσένα. Λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Θέλω να ακούσω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που όταν είπε το Πασόκ για 120 δόσεις, ο Ανδρουλάκης λέει, έλεγαν ότι το Πασόκ βρήκε λεφτόδεντρα. Αυτό εννοώ, όχι το Πασόκ, δεν κάνω τέτοιο παραλληλισμό. Λέω απλώς ότι η αγορά της 120 δόσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί νομίζω ότι δεν και στα ασφαλιστικά ταμεία έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το φωνάζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Και θα το πω για να μην με παρεξηγήσει κάποιος, πριν τον Ανδρουλάκη το φωνάζουν. Τις 120 δόσεις τις φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν τους ακούει κανένας. Κανένας. Και γι' αυτό δεν προσπαθώ να λαϊκίσω.
1: Επειδή
0: αλλά πρέπει να
1: σου πω κάτι.
0: Ναι, πες μου.
1: Είναι άλλο οι 120 δόσεις πριν δύο χρόνια και άλλο τώρα.
0: Μπάμπη μου, σου ξαναλέω. Η κατάσταση που είχες, προφανέστατα σήμερα η κατάσταση είναι πολύ πολύ χειρότερα από ό,τι πριν από δύο χρόνια.
1: Okay.
0: Αλλά προσπαθώ να μου πει, να το πω κι εγώ έτσι όπως λέει και ένας φίλος μου, Μπάμπης Παδημητρίου, ας έρθει ένας κερατάς να μου πει εάν οι 120 δόσεις θα του έφερναν μεγαλύτερο έσοδο ή λιγότερο.
1: Πού είναι τώρα, στο κράτος?
0: Στο κράτος. Αν κάνεις τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί άκουγα ό,τι βλακεία θέλεις, την άκουγα από διαρροές που έκανε τότε ο ΕΦΚΑ και έλεγε θα κάνουμε προσωποποιημένες ρυθμίσεις. Αγκούγια. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο, για να μην κάνουν τις 120 δόσεις.
1: Καλά, πάντως 120 έκανε αυτή η κυβέρνηση πάλι σε κατάσταση έκρηξης.
0: Τις έκανε το 19, τις έκανε το 19, σε καλύτερες συνθήκες τις έκανε. Κατάλαβες, τις έκανε το 19 σε καλύτερες συνθήκες, που ήταν ευεργετικές. Πρόσεξε με. Εγώ τότε, για παράδειγμα, ήμουν πνιγμένος με όχι πολύ μεγάλη οφειλή στην εφορία. Έτσι. Και μπήκα σε 120 δόσεις. Είμαι, δεν έχω χάσει ούτε μία δόση. Απολύτως τυπικός. Ευεργετική ήταν αυτή η ρύθμιση. Να μπει κόσμος. Και αυτό που αναρωτήθηκα για τους συνεπείς ήταν γιατί ρε μπαγάσα δεν το κάνεις για να μπορέσει και όλος να πληρώσει.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω και κάτι ακόμη.
0: Παρακαλώ.
1: Τι, ας πούμε, και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι κανονική αντιπολίτευση και εύχομαι να πάει να κερδίσει και άλλους πόντους, κερδίζει όσο πηγαίνει σε αυτό το δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα από κοντά. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα είναι, και όχι μόνο, και στους ανθρώπους, στα νοικοκυριά, σε ιδιώτες, είναι για τον οποιονδήποτε λόγο, για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πιστεύω ότι οι μπαγάσιδες είναι λίγοι. Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή που επίτηδες δεν θα πληρώσουν το δάνειο, επίτηδες θα αφήσουν την εφορία.
0: Προφανώς. Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι λίγοι.
0: Όχι, είναι πολλοί.
1: Αλλά δεν είναι όμως τόσοι όσοι είναι οι άλλοι που δεν το κάνουν επίτηδες. Θες γιατί στριμώχνεται, διότι τα τελευταία 3 χρόνια τους έχει ξεσκίσει ο Πιτσιλής. Με το δίκιο του, διότι πρέπει να πιάσουμε τη φοροδιαφυγή. Με το δίκιο του, διότι πρέπει να μπουν σύγχρονες μέθοδοι πληρωμών. Αλλά αυτοί βλέπουν την ΑΔΕ και έχουν πλέον τρομάξει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί με τις διάφορες μεθόδους που υπάρχουν τώρα, με τις κάρτες, με εκείνο, με τα άλλο, τελικά που καταλήγουν, πληρώνουν περισσότερους φόρους. Πληρώνουν τους σωστούς φόρους. Ναι, πληρώνουν τους σωστούς. Αλλά για αυτούς είναι περισσότεροι. Ναι. Γιατί φόροι διέφευγαν πριν. Ναι, γιατί οι φόροι διαφεύγανε πριν. Αλλά ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων δούλευε έτσι.
0: Ναι.
1: Δούλευε λίγο με το κανονικό, λίγο με το ακανόνιστο και έβγαινε πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σου λέει και μπράβο τους, παιδιά, όλα κανονικά. Αλλά αυτό είναι άλλη κατάσταση. Άρα λέω, αφού είναι αυτή η ιστορία και αφού αυτό σου φέρνει εσένα δισεκατομμύρια,
0: mm-hmm.
1: σου φέρνει πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια έσοδα στο κράτος, που δεν θα τα είχες διαφορετικά. Πρέπει να λάβεις υπόψη ότι από κάπου, αφού τους σφίγγω από εδώ, κάπου πρέπει να τους χαλαρώσω.
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε. Έτσι,
1: αφού από εδώ τους πνίγω, δεν από εκεί λίγο να τους δώσω οξυγόνο.
0: Για παράδειγμα, το 120 δόσεις, δεν ξέρω αν είναι μέτρο προς χαλάρωση του οφειλέτη και όχι προς κέρδος του, τέλος πάντων, του κράτους. Ξέρεις γιατί το λέω? Εγώ είμαι σίγουρος, δεν έχω κάνει τη μαθηματική πράξη. Ή δεν έχω τα στοιχεία μάλλον. Είμαι σίγουρος ότι ο άλλος με 24 δόσεις σου έλεγε δεν μπορώ, δεν το πληρώνω. Εγώ αναφέρομαι σε αυτούς, όχι στους μπαταχτσίδες. Δεν μπορώ, δεν το πληρώνω. Είναι πολλοί κόσμος ο οποίος ανήκει στην κατηγορία που λέει να ήταν μικρότερη δόση να μπορούσα να το πληρώσω. Και με τις 120 δόσεις μαζεύεις περισσότερα λεφτά. Και ο άλλος δεν έχει καμία δικαιολογία να μην το πληρώσει. Και εκεί κάνεις και το ξεκαθάρισμά σου. Ποιος είναι ο μπαταχτσής και ποιος όχι.
1: Μαζί σου, γιατί η διοίκηση δεν έχει παρουσιάσει που είχε τη δυνατότητα τόσο καιρό και ελπίζω τουλάχιστον φέτος στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Το λέω διότι όταν εγώ εισηγήθηκα προϋπολογισμό στη Βουλή και ζήτησα να μου πούνε τέτοιου είδους στοιχεία,
0: mm-hmm.
1: δεν μου τα δώσαν.
0: Mm.
1: Δεν είναι γιατί τα κρύβουν κάπου. Είναι γιατί δεν κάθονται να κάνουν αυτή την επεξεργασία.
0: Ναι.
1: Που είναι αυτό που έλεγες πριν, να ακούει mm-hmm. ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, να ακούει τι γίνεται έξω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κάνουν τέτοιου είδους επεξεργασίες. Και θα πω και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
1: Ότι αυτός που μπαίνει σε ρύθμιση, όπως ο άλλος που αποπληρώνει τελικά το δάνειο, που έστω ότι αυτό το ίδιο δάνειο κάποια στιγμή είχε καθυστερήσει να το πληρώσει.
0: Ναι.
1: Ποιος γνωστόν, 3 μήνες, το 4ο ναι, μπαίνει ναι, ναι. στο τηρεσία.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνει σε επιτήρηση και αν καθυστερήσει και λίγο ακόμη, στο τηρεσία.
0: Ναι.
1: Φτιάξαν τα οικονομικά σου, πήγε mm-hmm. στον εξοδικαστικό, έκανε ένα συμβιβασμό με την τράπεζα σου, mm-hmm. φτιάξαν ένα καινούριο schedule, μια καινούρια okay. τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, προχωράει το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είσαι εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και είσαι εντάξει πολλούς μήνες. Γιατί πρέπει να είσαι συνέχεια στον τηρεσία.
0: Ναι.
1: Γιατί και ακόμη όταν τα έχει πληρώσει όλα, δεν χρωστάς τίποτα. Μία δεκάρα τσακιστή, δεν χρωστάς. Γιατί πρέπει να μένεις 5 και 6 και 7 χρόνια στον τηρεσία, που σημαίνει ότι με το που θα πας την τράπεζα να σου αλλάξει την κάρτα, ο σπίτρας δεν γίνεται. Βλέπω εδώ είσαι στον τηρεσία.
0: Ναι.
1: Καλώς η τράπεζα βλέπει τον τηρεσία. Ο τηρεσίας είναι όμως που κάνει λάθος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είναι δυνατόν σήμερα πολύ.
0: Όχι,
1: έλα, καθόλου. Νίκο, βρες ένα θέμα διαφορετικό.
0: Καθόλου. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Ένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο? Εύκολα. Νεκτάριος. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging, με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
6: Αντένα Πάτρας.
2: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Στα 20 λεπτά αναλύτρω η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνηση στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Στο 7,4% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας τον Αύγουστο από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Ο Μποριατζής, η θεότρελη κωμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μποριατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μποριατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
9: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι,

0: Λοιπόν, έχουν έρθει μπόλικα μηνύματάκια, αρκετά μάλλον, εντάξει, για τα μέτρα. Υπάρχει μέσα ο παράγοντας αυτός που σου περιέγραψα νωρίτερα.
1: Δηλαδή.
0: Το παιδιά έχετε αργήσει λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κυρίως για την αντιμετώπιση του δυτικού χρέους, λέω. Τώρα το άλλο, η αλήθεια είναι για, για το θέμα της επιδότησης του καυσίμου. Θα μιλήσει η αγορά. Θα δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Προφανώς αυτό θα γίνει. Όπως προφανές είναι, για να μην κρυβόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ότι όταν υπάρχει κρίση στο καύσιμο, μαζεύεσαι. Έτσι. Και οι πρώτοι που πρέπει να μαζευτούν, γιατί λέμε συνέχεια για εμάς, τους ιδιώτες, τους πολίτες, οι πρώτοι που πρέπει να μαζευτούν είναι οι μεταφορείς. Οι εταιρείες πρέπει, δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, πρέπει να ανασχεδιάσουν τα δρομολόγια τους. Όταν εγώ γκρινιάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό, για άλλους λόγους είναι αλήθεια, όχι για αυτόν, ότι δεν είναι δυνατόν ό,τι ώρα γουστάρουν να πηγαίνουν να κάνουν delivery, να πηγαίνουν να παραδίδουν τα εμπορεύματα στα σούπερ μάρκετ, για την τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ. Όταν αυτά, πριν από πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια πάνε τώρα, που υποτίθεται θα τα κάνανε πριν τις 7 το πρωί, που είναι πιο άδειοι δρόμοι.
0: Σε τι έφερε, στο κόστος, στο μεταφορικό ή στο.
1: Ναι, στο μεταφορικό κόστος.
0: Πάπη, τι είναι αυτά που λες τώρα, με συγχωρείς. Δηλαδή, το λέμε με σεβασμό. Τι είναι αυτά, πώς σου έρχονται αυτά και τα λες.
1: Μου έρχονται γιατί.
0: Ότι μια εταιρεία η οποία έχει, πρέπει να πάει να αφήσει, να δώσει πράγματα στο τάδε σούπερ μάρκετ, σε δύο σούπερ μάρκετ το πρωί, ας πούμε, ή πρέπει να δώσει, να κάνει να παραδώσει προμήθειες, πρέπει να κάνει ένα σχεδιασμό των δρομολογίων για εξοικονόμηση καυσίμου.
1: Ναι, βέβαια. Το πιστεύω αυτό.
0: Πίστευε το.
1: Τι θες να πει σημαίνει.
0: Θέλω να σου πω ότι όχι. Δεν χρησιμοποιείς εκφράσεις.
1: Καλά, δεν πειράζει, παιδί μου, δεν είναι κακό.
0: Όχι, κακό είναι. Για μένα είναι κακό.
1: Ανόητο σημαίνει ότι δεν νοώ ορθώς ένα πράγμα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Κάνεις και λάθος ερμηνεία ελληνικών και με τρελαίνεις περισσότερο τώρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν κολλάω εκεί. Επειδή δεν έχω κάνει την δουλειά σου, η οποία ω πιτσιρικά στις πρώτες μου δουλειές, ήταν δουλεύω σε εταιρεία που πήγαινα με το φορτηγάκι και έδινα σε σούπερ μάρκετ πράγματα. Αυτό που λες δεν γίνεται. Αυτό που λες δεν γίνεται γιατί κάθε εταιρεία ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η αρχή της. Όχι την
1: κάνει
0: εξοικονόμηση
1: καυσίμου. Ναι, φυσικά.
0: Ναι, δεν το έκανε τόσο για την εξοικονόμηση καυσίμου, όσο για τη διαχείριση του χρόνου και των αποστάσεων. Τι να μαζέψει τώρα, είναι δυνατόν. Τι να μαζέψει.
1: Καλά, το ξανασυζητάμε γιατί να μην περιμένει ο καλεσμένος μας που έχουμε ένα σοβαρό θέμα να συζητήσουμε μαζί.
0: Έχουμε τεράστιο θέμα και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Το θέμα αφορά σε αυτήν την κλινική, η οποία λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε με παράνομο ογκολογικό τμήμα. Χημειοθεραπείες και οτιδήποτε άλλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλόπουλε.
1: Γεια σας, κύριε Φιλόπουλε.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νιφλή και κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί αγγίζει μια πολύ ευαισθητή.
0: Αχ, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Είναι πολύ κακή η σύνδεσή
2: μας. Τώρα,
1: τώρα τέλεια. Ναι, τώρα
2: ναι.
1: Τέλεια.
2: Είναι, λέω, αγγίζει μια πολύ ευαίσθητη χορδή στο σύστημα της ιατρικής φροντίδας στη χώρα μας. Mm-hmm. Οι ογκολογικοί ασθενείς περνούν μια υπαρξιακή κρίση, έχουν μια ταλαιπωρία να υποστούν, έχουν μια οικονομική δυσχέρεια μεγάλη γιατί ο καρκίνος έχει χρονικότητα.
0: Να ρωτήσω, πάμε να σας κλείσουμε, να επιχειρήσουμε, Εύη, αν υπάρχει δυνατότητα σε σταθερό τον κύριο Φιλόπουλο, θα μας εξυπηρετήσει.
1: Ρε Συνήφλη, εσύ τα παρακολουθείς καλύτερα αυτά.
0: Έλα.
1: Δεν έχω καταλάβει. Mm-hmm. Δεν γινόντουσαν ποτέ έλεγχοι και τώρα γίνανε έλεγχοι. Θυσιάστηκε ο Μαζωνάκης για να γίνουν έλεγχοι.
0: Α, καλά, στο γενικό του πράγματος, ναι, βέβαια. Βέβαια,
1: ναι, αλλά δεν γινόντουσαν.
0: Αυτή είναι η ντροπή. Είτε γίνονταν έλεγχοι και δεν. και δεν άνοιγε μύτη. Εκεί πηγαίνει στη συζήτηση από ποιους γινόταν ο έλεγχος.
1: Ακόμη διαφθορά.
0: Ναι, οκ. Okay. Είτε δεν γίνονταν καθόλου έλεγχοι.
1: Κάτσε. Ο Γεωργιάδης έφτιαξε μέσα σε 15 μέρες. Mm-hmm. Έφτιαξε ένα σύστημα για να βλέπεις τα ιατρεία και την άδειά τους. Και μέσα σε 15 μέρες έγιναν έλεγχοι πολλοί και μέσα σε αυτούς τους πολλούς ελέγχους βρήκαμε 200 κάτι περιπτώσεις.
0: Τι ωραία που το λες, μέσα σε 15 μέρες το έκανε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αυτό.
0: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Μέσα σε πόσες ημέρες την πανδημία ψηφιοποιήθηκαν 150 δικαιολογητικά που έπρεπε να πάνε στήθη στην ουρά για να κάνει. Σε 15 μέρες. Λοιπόν, επιστροφή στην κουβέντα με τον κύριο Φιλόπουλο. Πρόεδρε,
2: ναι,
0: επαναλαμβάνω, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα, να μπούμε, αφού κάνετε το σχόλιο σας, αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι ότι από τη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το κέντρο αυτό, αυτή την κλινική.
2: Ακουστά, ναι.
0: Αν έχετε δεχθεί καθόλου καταγγελίες.
2: Κοιτάξτε, καταγγελίες υπάρχουν, αλλά το να φτάσουν μέχρι επίσημα ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες πειθαρχικές ή ποινικές είναι εξαιρετικά δύσκολο για ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από την επίρρεια μιας νόσου με την οποία πρέπει να παλέψουν και σύμφωνο, έχουν μπροστά τους ακόμα να συνεχίσουν. Γι' αυτό δεν θα βρείτε εύκολα έγγραφες καταγγελίες.
0: Όχι έγγραφες. Εγώ εδώ δεν είμαστε ανακριτική αρχή. Ρωτάμε τώρα σε μια κουβέντα αν το αυτή σας είχε πάρει, αν γενικότερα με τους ανθρώπους όλους τους μιλάτε συνέχεια.
2: Ξέρουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί, αν θέλετε, μη γιατροί οι οποίοι δίνουν ελπίδες με διάφορα προσχήματα, είτε με ψυχικές επιδράσεις, είτε με κάτι παράξενο συντονισμούς, με κάτι μαγνητικά, κάτι κβαντικά, τέτοια πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως, μα καμία απολύτως επιστημονική βάση και είναι ανεπίτρεπτο να εφαρμόζονται σε ογκολογικούς ασθενείς. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και γιατρούς, οι οποίοι πολλές φορές κάνουν κατάχρηση του λειτουργήματός τους και το μετατρέπουν σε εμπόριο, είτε ζητώντας τρελές αμοιβές, είτε υποσχόμενοι θεραπείες που δίνουν δήθεν θεραπείες καλές και ούτω καθεξής, ενώ κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν στέκει. Και είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί χρειάζεται αφενός μεν η πολιτεία να έχει λάβει κατάλληλα μέτρα με μηχανισμούς ελέγχου και να μην τα ρίχνουμε όλα στους ασθενείς, γιατί σας λέω ζουν κάτω από μια φοβερή
0: πίεση. Όχι, δεν το ρίχνουμε. Απλώς αυτό που αναρωτιόμαστε είναι πώς αυτό το ογκολογικό τμήμα, πώς αυτή η κλινική είχε καταφέρει να συμβληθεί με το δημόσιο και κατά δεύτερον να κάνει θεραπείες ή να βάζει ασθενείς να πληρώνουν φάρμακα τα οποία δικαιούνταν δωρεάν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αν τους υποσχεθείς, αυτό που βγήκε ήταν και είναι πολύ συνηθισμένο, σχετικά συνηθισμένο βρίσκονται συνέχεια τις περιπτώσεις, να παίρνουν άμκα άλλων ασθενών ή μη ασθενών και να γράφουν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία όπως ξέρετε είναι ιδιαίτερα ακριβά, πανάκριβα φάρμακα, και να καρπούνται παράνομο όφελος. Αυτό είναι μια πρακτική η οποία είναι ποινικά κολάσιμη και καλό κάνει ο ΕΠΗ να ενισχύσει τους ελέγχους τους για να συλλάβει αυτούς τους παρανομούντες. Αυτό είναι η μία πλευρά. Το δεύτερο είναι ένας παθολόγος, αν κάνει μία θεραπεία, δεν είναι εξειδικευμένος, δεν είναι ογκολόγος παθολόγος, είναι ξεχωριστή ειδικότητα. Εγώ ασχολούμαι με τη χειρουργική ογκολογία τόσα χρόνια, έχω πάψει πια να παρακολουθώ τα φάρμακα που βγαίνουν, γιατί είναι συνεχώς καινούρια. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη ειδικότητα και έχει πολύ μέλλον μπροστά της, γιατί η θεραπεία του καρκίνου τίνει να είναι φαρμακευτική πλέον από εδώ και πέρα, με ανοσοθεραπείες, με στοχευμένες θεραπείες. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τέτοια πράγματα δεν υπολόγιζε τον κύκλο φαρμακευτική πλέον από εδώ και πέρα, με ανοσοθεραπείες, με στοχευμένες θεραπείες. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τέτοια πράγματα δεν υπολόγιζε

0: έγκλημα να εμπορεύεσαι τον πόνο του άλλου για να βγάλεις χρήματα. Και εκεί πρέπει η πολιτεία να παρέμβει, πρέπει επιτέλους να αποξαρτηθούμε και εμείς με τα όργανά μας από παραταξιακά, από διάφορα τέτοια και να επιλέγουμε ανθρώπους που να μπορούν να εφαρμόσουν, να έχουν κύρος. Δεν λέω ότι δεν έχουν κύρος τώρα οι τωρινοί, μην παρεξηγηθώ, αλλά να σταματήσουν οι παρατάξεις, να σταματήσει αυτή η γάγκρινα, όλα να ελέγχονται κομματικά.
1: Γιατρέ, εσείς εδώ...
0: Δεν βοηθάει κανένα, ναι.
1: Υπάρχουν και δεν θέλουμε να δώσω τα λεπτομέρειες, αν έχετε κληθεί εσείς ως αντικαρκινική εταιρεία, αν έχετε στη διάθεση σας και πρόκειται να προσκομίσετε στοιχεία για άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να σας κάνει ο άλλος εγγράφος για να κινηθείς. Εάν δεν έχεις έγγραφη την καταγγελία, δεν μπορείς να κινηθείς γιατί θα μπλεχτείς με αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, έχουν και πολλούς δικηγόρους γύρω τους. Είναι οργανωμένοι. Δεν είναι εύκολο να μπλέξεις. Μια φορά που έτυχε παλιά, συγχωρεμένος ήταν τώρα ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε πράγματα που δεν ήταν αρμός, πρέποντα και σε δημόσιο νοσοκομείο, δεν ήταν εύκολο να τον πειράξεις γιατί και πολιτικά μέσα διέθετε. Και ένα καρό δικηγόρους είχε. Μάλιστα. Δεν ήταν εύκολο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εκεί φοβάσαι να μην μπλέξεις. Και εμείς η δουλειά μας είναι απλώς να διαφωτίζουμε τον κόσμο. Για να του λέμε προσοχή, τα ματζούνια που σας λένε δεν στέκουνε. Αν δείτε τώρα τι διαφημίσεις υπήρχαν στο Facebook, επειδή εγώ σαν γιατρός έχω πάρα πολύ κόσμο που βλέπω και είναι και συνάδελφοι, που να διαφημίζουν τώρα τα χειρουργεία, να σου δείχνουν ανοιχτά χειρουργεία, να σου δείχνουν στήθη και αν δεν έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Ανεπίτρεπτα πράγματα, και τώρα, άμα δείτε, είναι ξένες ανακοινώσεις για τον καρκίνο εκείνο, για τον καρκίνο τ' άλλο. Είναι ένα πεδίο που εκεί αναπτύσσεται πραγματικά πολύ. Πάντα το συζητάμε ώρες ολόκληρες τι μέθοδους χρησιμοποιούν για να βγάλουν χρήματα. Πρέπει να προσέχει και ο κόσμος. Να προσέχει. Δεν λέμε για ευεξίες και τέτοια πράγματα που έχει ένα λίγο η κοινωνία μας, λίγο έχει ένα μάνταμ σουσουδισμό. Αχ, πήγα και έκανα εκείνο και λοιπά. Είναι πανάκριβε το ιατρείο, τι ωραία και λοιπά. Αυτά είναι φρουφρού και αρώματα. Εδώ μιλάμε για ουσία, ότι η επιστήμη προχωρά, το επιστημονικό δυναμικό μας είναι πολύ καλό. Η Ελλάδα, παρόλη την γκρίνια μας και λοιπά, σε σχέση με τα φάρμακα, με τις θεραπείες, είναι απλόχερη. Υπάρχουν άλλα κράτη που είναι πολύ σφιχτά, δεν δίνουν έτσι εύκολα εγκρίσεις για να πάρουν, να πληρωθούν φάρμακα, θεραπείες κλπ. Η Ελλάδα είναι εντάξει, ακόμα στέκει. Μπορεί να παραπονιόμαστε καμιά φορά, αλλά να πούμε και την αλήθεια. Κάνει και σωστά πράγματα, μην είμαστε υπερβολικοί, αλλά θέλει προσοχή και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, καμιά φορά, αν αρρωστιόμαστε, ποιος είναι αυτός που εμφανίζεται και μιλάει, τι είναι αυτός, γιατί μιλάει. Εγώ δεν μιλάω για να είσαι σε μένα ασθενή, δεν θέλω. Αλλά μιλάω σαν αντικαρκινική. Και λες, τι γίνεται, δηλαδή παίζουν όλοι, όλοι είμαστε μπλεγμένη σαν κοινωνία. Και είναι λυπηρό, γιατί είναι ιερά πράγματα αυτά. Και ένα που με πείραξε στην κλινική αυτή και δεν έχει τονιστεί, όπως στις μικρές κλινικές, είναι πολλές φορές αποθετήρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν θεραπεία και κάπου τους πετάνε, ας το πούμε, εισαγωγικά. Στην Ελλάδα λείπει αυτός ο αξιοπρεπής, ο ανώδυνος, ο ανέσχυντος που λέει και η Εκκλησία μας. Τέλος ζωής, τα τέλη, τα τελευταία χρόνια της ζωής ή το τελευταίο περίοδο της ζωής. Δεν έχουμε παρηγορική φροντίδα. Ένας που δεν κάνει θεραπεία κάπου πρέπει να πάει. Αν πάει σε μάχημο νοσοκομείο δεν θέλει, δεν τον δέχεται.
2: Μα δεν είναι και η δουλειά του νοσοκομείου αυτή.
0: Ναι, είναι να θεραπεύει. Και βλέπεις την κακομοίρα, τη γυναίκα με την τζάμπο, τη σακούλα, με όλες τις εξετάσεις, τον άρρωστο διπλωμένο σε ένα φορείο. Πικρές εικόνες. Γιατί δεν τον δεχτούν, γυρνάει γύρω-γύρω. Γιατί δεν υπάρχουν ιδρύματα κατάλληλα για να πάει κάποιος άνθρωπος να ανακουφιστεί από τον πόνο, να φύγει αξιοπρεπώς, με μια σεβασμό στην προσωπικά του.
2: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, αλλά θα τα ξαναπούμε. Διότι βεβαίως και εμείς όλοι πιέζουμε το κράτος, πιέζουμε το Υπουργείο, διότι από αυτό εξαρτάται, αυτό ορίζει τα φάρμακα. Υπάρχει ένα καινούριο φάρμακο, βάλτο στα φάρμακα να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Και το πιέζουμε, και αν ένας υπουργός πει ότι παιδιά δεν μπορώ να το κάνω για τον οποιοδήποτε λόγο, που συχνά μπορεί να είναι οικονομικός, μπορεί να είναι ότι ακόμη δεν έχει επαρκείς μελέτες ή αυτά, θα τον πιάσουμε από το λαιμό και θα τον καταδικάσουμε στο πυρ των πολιτικών το εξώτερο.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, προσέξατε ότι η αντικαρκινική δεν φωνάζει. Α, μαν το φάρμακο λείπει. Γιατί λέμε, κάτσε. Τι τιμή έχει, γιατί έχει τόσο ψηλή τιμή. Να βοηθήσουμε να χαμηλώσει η τιμή. Γιατί αν πληρώσουμε τόσο τιμή, θα λείψουν από αλλού τα χρήματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, η ιστορία των θεραπείων, των φαρμάκων, ναι, παρατείνει τη ζωή 5 μήνες, 6. Πόσο κοστίζει, αυτό θα λείψει από κάπου αλλού. Δεν είναι απλά. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εμείς δεν πολιτευόμαστε, δεν είμαστε υπέρ ενός ή κατά. Μας συνειδητοποιεί ο καρκίνος.

0: Τελειώσαμε με ευπρέπεια, λέμε την άποψή μας, τη γνώμη μας, με πάθος πολλές φορές, αλλά δεν κατηγορούμε ότι υπερασπιζόμαστε κανέναν παραταξιακά. Λέμε την αλήθεια. Όποιος θέλει την ακούει, όποιος δεν θέλει δεν την ακούει. Τι να κάνουμε. Αλλά πραγματικά πρέπει να σκεφτόμαστε και το κόστος. Δεν είναι θέμα απλώς χρημάτων. Είναι θέμα.
1: Μην πείτε, αλλά σας προστατεύσουμε, ναι. Γιατί άλλοι συνάδελφοί σας, ελάχιστοι που βρέθηκαν να τα πούνε αυτά, τους πήραμε από τα μούτρα.
2: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Φιλόπουλε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας. Καλώς ήρθατε, παιδιά.

0: Έχει έρθει η ώρα γιατί. Γι' αυτό. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Έλα πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ήρθε η ώρα.
0: Για πες, τι γίνεται, τι έχουμε.
1: Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Αυξημένη ανατμήματα εκκίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι την Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως στη μία, δηλαδή σε περίπου 5 λεπτά, θα ξεκινήσει τετράωρη στάση εργασίας των εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 5 δηλαδή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε Πάνο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Να πούμε και μια καλή κουβέντα για τις τράπεζες. Οι τέσσερις συστημικές βάλαν τα λεφτά εδώ και πολύ καιρό, το είχαν ανακοινώσει και πήρε και πάρα πολύ καιρό. Και πλέον το στολίδι αυτό του Πολυτεχνείου, το Μέγαρο Γκίνι, εκεί από όπου ξεκίνησε και η εξέγερση του Πολυτεχνείου και τα πάντα όλα, έχει ανακατασκευαστεί, έχει γίνει αυτό που έπρεπε να είναι, ένα στολίδι. Ελπίζω να το σεβαστούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αλλά αφού τα βάλαν τα λεφτά, έγινε, πήγαν, το είδαν κιόλας θες, νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστούμε. Η διοίκηση του Πολυτεχνείου έχει την ευθύνη και φαντάζομαι θα τα καταφέρει. Το λέω σε σένα, διότι εσύ περνάς κάθε μέρα απ' έξω και τα κοιτάζεις όλα αυτά. Και τώρα σειρά έχει το αρχαιολογικό μας μουσείο, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, ανακατασκευής, άλλο μπιζού. Τρομακτικό. Καλά κάνεις μία από τις ομορφότερες διαδρομές πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι?
3: Όχι.
2: Όχι, γιατί? Για να φέρνεις αντίρρηση, έτσι?
3: Γιατί δεν πάω από εκεί που φαντάζεσαι.
2: Δεν πας από εκεί?
3: Όχι, εσύ μπαμπή.
2: Πού κόβεις αριστερά πάνω?
3: Τέσσερις ώρες τα ξημερώματα πηγαίνω, πέφτω, είναι αυτό, πέφτω Κατεχάκη, Αγίου Μελετίου, πέφτω Κατεχάκη.
2: Α, πας Αγίου Μελετίου και από πάνω, ε?
3: Κατάλαβες. Ναι.
2: Είσαι στη βιομηχανική διαδρομή.
3: Άναγιος.

0: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Καλησπέρα κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την επιδότηση των 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης και με το θρίλερ στον αέρα για τους επιβάτες της Fly Dubai, όταν ένας από τους δύο πιλότους αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
17: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
16: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
17: Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης από την επιδότηση κράτους και διελιστηρίων θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Παρατείνεται επίσης η έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες. Οι 72 δόσεις διευρύνονται σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ.
16: Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Προειδοποίηση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, χωρίς ωστόσο προβλήματα εφοδιασμού. Δεν επετεύχθη κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών μελών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.
17: Την ίδια ώρα οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
16: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
17: Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
16: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
17: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
16: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
17: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
16: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ παίζει με την ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
17: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
18: Η κίνηση στους δρόμους.
17: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
19: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στις Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
17: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό, Παναγιώτη.
19: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλη έως την οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
18: Το θέμα της ημέρας.
16: Ο κύβος ερήφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
20: Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.
16: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
21: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισες για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισες λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης απιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά τους σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερε πολύ ορθά. Το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες, ωστόσο είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή προς τις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.
16: Κάτι που έγινε ήδη, Δημήτρη, εστάλει αυτή η επιστροφή στη επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος.
21: Ακριβώς, γιατί όπως επισημάνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έρθω επίσης από του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων για τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και Περιφέρεια, που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
16: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
20: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
17: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
0: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάου Κούπη, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνος του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη Βούλα ένας φορολάχνος πολιτικός, λένε, που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, αναφέρουν τις δικές τους προτάσεις και του ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη δίληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, λάβει και τη γανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχθεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηλυστήρια. Ελισάβετ.
17: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του Πασόκ και πρώην υπουργός ενέργειας.
1: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, δηλαδή και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τη εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα, ισχύει για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
16: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλια Ρεταίο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
22: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιφόρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και την να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
16: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
17: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρία Παπακοσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
2: Ακριβώς, Ελισάβετ, συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ως ι, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
17: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
2: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Στις σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το ε έως ι. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
17: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
2: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνεις τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θέτει, Ελισάβη, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοπόρων κτηρίων της χώρας. Στόχος με τη σειρά του καθιστά βλέπει τα επιδοτούμενα προγράμματα, το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας, Ιδάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
17: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
16: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνο σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
3: Βεβαίως, διότι τα λίμματα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά. Και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τυχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτός σε αυτό που λέω.
16: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
3: Βέβαια, γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού, του Κηφισού, και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο, και δεν ακολουθούσε συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην κήτη του ποταμού, και ένας Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
16: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
3: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
16: είναι πράσινοι.
3: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
17: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
0: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Η έλεγχη πρόκειται να επεκταθεί.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για μπότοξ και άλλες ανέστημες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
17: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
4: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες της ότι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
17: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Το μέλλον σου χωράει παντού.

0: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
1: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
9: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
11: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανένα να μην τύχει η Τζένι Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
12: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο, φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τις μεταφέρει στο Ισραήλ.
11: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
7: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημαίνει συναγερμός και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι φαίνεται, Τζένι. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν οδηγίες σε ερευνητές για τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίες.
12: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην Κινέζικη Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα, όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
7: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
13: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως τα 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
11: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλικού γιού του. Αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνο?
14: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος και αυτό λόγω της δηλωτητάς του. Και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα τέσσερα παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένος και ακούγεται να βρίζει το παιδί του ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία γιατί φαίνεται να είχε ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
7: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
14: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώνασε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένας ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ναι. ο ήχος. Τώρα, έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται. Και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη, καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και η εισαγγελέας γυναίκα, η εισαγγελέας ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις στους ανθρώπους οι οποίοι ανήρθησαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
7: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
11: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες. Έχουν συλληφθεί Νίκη Κότσου μέχρι στιγμής 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
7: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Hong Kong και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούρια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πωλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
15: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
16: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Ο νέος κύκλος λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η-1η Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι νόμιμοι, και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν να πούμε θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο όπως είπες και εσύ. Παράλληλα θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
15: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
6: Αθλητικά.
11: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που δεν θα αρχίσει όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο με τις νίκες των ελληνικών.
6: Αθλητικά.
11: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη που δεν θα αρχίσει όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο με τις νίκες των ελληνικών.

0: τελευταία στιγμή θα αποφασίσει τη συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο, μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία, έγινε γνωστό ότι ενώπιον του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας, είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με τη Βίρτους Μπολόνια. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
1: It was a hell of a game. It was a great atmosphere.
2: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
0: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ονίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
3: Καλά έφυγε στο μικρό, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι. Και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
0: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς ο Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού, θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο Eurocup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Λίτελ, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
4: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
0: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Manchester. Όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
5: Ο καιρός.
6: Μάλιστα, έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσο Αρνιακέ.
7: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και συνεχείς.
6: Αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη
6: είναι για όλες αυτές τις περιοχές.
7: Θα βρέχει.
6: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
7: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλό.

0: είναι ο καιρός, τα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλους το καιρό και ο υδρότητα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα η Κρήτη. Φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο, περίπου ας πούμε, κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτοί οι δύο νομοί. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στον Καβοντόρο που θα φτάσουμε και τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα, βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο Θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βούτια. Θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
1: Και στο nikos.gr, Πεντάγωνο. Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, η περιφέρεια Κρήτης. Κίνδυνος για πλημμύρες.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω.
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται
7: ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
11: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
14: Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά, στις καλύτερες τιμές, Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
15: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
16: Κτένα Χαΐας.
17: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
16: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
19: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Λοιπόν, Λουκία μου, είχε λείψει
1: λοιπόν,
0: αυτό το τραγούδι.
1: Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να το πω έτσι.
0: Κοίταξε, με αυτό που
1: γίνεται
0: στο Λάλαλαντ.
1: Και εμένα μου είχε λείψει, βέβαια.
0: Βέβαια, στο Λάλαλαντ έχει καλό καιρό, εδώ έχει βροχή. Είναι απέραντο πάρκινγκ οι δρόμοι. Θα γινόταν και αυτό κάποτε. Νομίζω ότι δικαιώνεται ο κύριος Τσιάρας. Ότι όλοι είναι έξω, πάνε, έρχονται, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν.
1: Ναι. Γεμάτοι
0: οι δρόμοι.
1: Λεφτά, βάζουν βενζίνη και ντίζελ ο κόσμος αβέρτα, γιατί αυτό φαίνεται από την κίνηση.
0: Όλοι έξω είναι.
1: Όλοι έξω, ναι. Τα πάμε και στο Σαββατοκύριακο, θα είναι όλα γεμάτα.
0: Βάζουν βενζίνη.
1: Όλα τέλεια.
0: Λένε, αφού είναι τόσο φτηνή βενζίνη, βάλε μου, παιδί μου.
1: Βάλε
0: βενζίνη. Παίρνουν και σε μπιτονάκια.
1: Αυτό,
0: δεν είναι ότι γεμίζει το ρεζερβουάρ.
1: Μόνο αυτό. Όχι. Δεν γεμίζει μόνο το ρεζερβουάρ, αλίμονο.
0: Παραγγέλνουν και για δώρο.
1: Φουλάρουνε πρώτον, να το πούμε αυτό. Γεμίζουν το ρεζερβουάρ. Το μόνο βέβαιο. Και λένε, βάλε και. Θα έρθω και αύριο, άμα μου πέσει λίγο η βελόνα.
0: Να σε ρωτήσω, δηλαδή ο βουλευτής αυτός, ο Κλουκουδίνας.
1: Ο Κλουκουδίνας,
0: ναι. Που λέει ότι άμα δεν έχεις λεφτά να πας, υπάρχει κόσμος ο οποίος, εγώ βλέπω τον κόσμο, ότι έχει λεφτά. Ότι τα λεφτά περισσεύουν.
1: Αυτό βλέπεις.
0: Άλλο βλέπεις εσύ.
1: Εγώ βλέπω άλλο, ναι.
0: Πού το βλέπεις?
1: Το βλέπω. Πάντου το βλέπω στους λογαριασμούς όταν έρχονται να τους πληρώσουν.
0: Καταρχήν εδώ έξω, συγγνώμη, βέκατε ένα, κοίταξε. Αυτό που πέφτει ο πάνω είναι 500, είναι
1: 20 ευρώ.
0: Και 50 ευρώ.
1: Και 100 ευρώ.
0: Βρέχει
1: λεφτά.
0: Λοιπόν, το ρίξαμε στο αστείο γιατί σήμερα η μέρα έχει καταιγιστική ειδησιογραφία. Καινούργιες, φρέσκες ειδήσεις, θα έχουμε να λέμε μέχρι
1: φρέσκα
0: το βράδυ.
1: Φρέσκα κουλούρια που λένε.
0: Ναι, ο Μπογιόπουλος θα πάει λίγο πίσω, θα τελειώσουμε τις 9.30 σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: καλό μεσημέρι.
1: Είναι πολλά.
0: Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, εδώ με τη Λουκία. Πού ήσουν, Λουκία?
1: Ήμουνα στο Ολυμπία Φόρου.
0: Σε έκλεψε ο Αλέξης.
1: Με έκλεψε ο Αλέξης χθες, ναι.
0: Και σου έκανε και δηλώσεις.
1: Και μου έκανε και δηλώσεις, ακριβώς. Με έκλεψε και μου έκανε και δηλώσεις.
0: Στόπεν, αυτό που σου είπε για τον
1: Φλωρίδη.
0: Ποια είναι η είδηση της ημέρας? Καταρχήν, πες γρήγορα ποιοι είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μιλάμε για φθινόπωρο, βροχή. Φυσικά. Έτσι θα πάμε ως την Κυριακή. Θα πούμε αναλυτικά σε λίγο τον καιρό. Πες και είμαστε, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσο εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Κοντά μας το τιμόνι της εκπομπής, η Δήμητρα Επανανού. Στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Ιβουτσά. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βάσκια Κούτρα. 211-200-8200. Και τα μηνύματά σας στο studio@kirialfm.gr. Να μας πείτε μας, βρέχει λεφτά? Εσείς βλέπετε στον ουρανό? Γιατί εμείς εδώ από το παράθυρο κάτι τέτοια βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα της ημέρας? Το θέμα της ημέρας είναι ότι είχαμε αυτό θρίλερ στον αέρα στην πτήση της Fly Dubai, Dubai Tel Aviv το πρωί με 174 επιβάτες, και ενώ οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες ότι πήγε, λέει, να αυτοκτονήσει ο κυβερνήτης, αν δεν είναι έτσι, ο κυβερνήτης πήγε να ρίξει το αεροπλάνο. Διότι οι Ισραηλοί μιλούν εδώ και λίγη ώρα
1: για τρομοκρατία ενέργεια,
0: και μιλούν για σκιές 11 Σεπτεμβρίου, το λέω και να ταιριάζω. Δηλαδή ότι ενδεχομένως ο κυβερνήτης με μαχαίρι πήγε να σφάξει το συγκυβερνήτη, να σφάξει επιβάτες που αντέδρασαν για να ρίξει κάπου το αεροπλάνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ φαίνεται, σοβαρό και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Φαίνεται ότι ο κυβερνήτης...
1: Τι προεκτάσεις θα έχει όλο αυτό?
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τα πραγματικά περιστατικά. Καταρχήν υπάρχει ένα νέο βίντεο τώρα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Τα βίντεο είναι τρομερά. Υπάρχουν φωνές των επιβατών. Υπάρχουν βίντεο με επιβάτες εμόφυρτους. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Έχουμε χρόνια να τα δούμε σε πτήση πολιτική. Το νέο βίντεο δείχνει τον πιλότο που δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι. Είναι ο συγκυβερνήτης αυτός. Να κοίταται στο δάπεδο της πτήσης κάτω και να παλεύει να σώσει το αεροπλάνο από τον βασικό πιλότο, που επιχείρησε να το καταλάβει, να το ρίξει, μαχαίρωσε επιβάτες και τελικά τον ακινητοποίησαν επιβάτες. Εδώ και λίγη ώρα το Τελ Αβίβ μιλάει ανοιχτά για τρομοκρατική επίθεση, για σκιές 11 Σεπτεμβρίου. Πήγε, όχι πρόσεξε, όχι απλώς να το καταλάβει, να το ρίξει. Τώρα, αν ήταν να το ρίξει για να, για να σκοτωθούν και 174, ή να το ρίξει πάνω σε κτίριο, είναι άλλο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ε? Να κατευθύνει το αεροπλάνο ο αεροπειρατής, όπως να είναι ο πιλότος του αεροπλάνου της Fly Dubai και ο αεροπειρατής. Για φαντάσου το αυτό.
1: Πρέπει λοιπόν να ζήσανε τραγικές και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όλοι αυτοί οι επιβάτες.
0: Κοίταξε, αμέσως αντέδρασαν αστεραπεία οι Ισραηλινές αρχές, απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά τα οποία συνόδευαν το αεροπλάνο, διότι είχε την ετοιμότητα ο συγκυβερνήτης να πατήσει το κουμπί της αεροπειρατείας. Μετά υπήρξε σύγχυση ότι.
1: Τουλάχιστον πρόλαβε.
0: Ήταν καυγάς. Στην αρχή λένε αεροπειρατεία. Τρέχουμε όλοι. Μετά καυγάς μεταξύ πιλότων. Αυτό είναι. Μετά ήθελε να αυτοκτονήσει ο πιλότος.
1: Ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες μέχρι αρκετή ώρα.
0: Ακριβώς. Τελικά, το αεροπλάνο πώς ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Προσγειώθηκε στο ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, στο αεροδρόμιο εκεί. Έχει συλληφθεί ο δράστης της απόπειρας, όπως εξελίσσεται αεροπειρατείας. Οι Ισραηλοί λένε ότι δεν ξέρουμε πρώτον. Πρόσεξε, όλες οι εναλλακτικές όμως είναι Grand Guignol. Mm. Ένα, ήθελε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Ισραήλ γενικώς, να το ρίξει στο έδαφος, να το ρίξει σε κτίριο τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι σίγουρα ήθελε να το καταλάβει, σίγουρα ήθελε να το ρίξει, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν στο έδαφος ή σε κτίριο.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι αποτράπηκε, όπως λένε και οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τεράστια καταστροφή. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα αυτή τη στιγμή.
0: Στροφή, θα ήταν σε κτίριο, θα είχαμε 174
1: νεκρούς.
0: Και αν έφτασε ένα ουρανοξύστη, θα είχαμε και άλλους 200.
1: Θα είχαμε, ναι, 11 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς το είπες.
0: Λοιπόν, επίσης να σου πω το άλλο στοιχείο το σοβαρό. Στην αρχή έλεγαν Ουκρανός και Ρώσος οι πιλότους. Mm. Οι πιλότοι, όχι. Ο δράστης είναι από το Ομάν.
1: Από το Ομάν, ακριβώς.
0: Και αυτό επίσης έχει σημασία. Άλλο από το Ομάν, άλλο.
1: Άλλο Ουκρανός ή Ρώσος.
0: Οι επιβάτες ήταν όλοι Ισραηλοί, περισσότεροι, 9 στους 10. Επομένως είναι πάρα
1: και
0: πάρα
1: βλέπουμε,
0: πολύ
1: βλέπουμε
0: σοβαρό
1: περιστατικό. Βλέπουμε πάντως και εικόνες από επιβάτες, οι οποίοι είναι συγκλονιστικές, γεμάτοι στα αίματα, τρομοκρατημένοι, πολύ πολύ δύσκολη
0: υπάρχει
1: κατάσταση.
0: Υπάρχει βίντεο που έχει ανεβάσει ένας επιβάτης μετά τη συμπλοκή και λέει «Είμαστε εν μέσω αεροπειρατείας». Εξουτετερώσαμε τον αεροπειρατή και πλησιάζουν για προσγείωση. Mm. Ακούστε με, βοηθήστε μας, χρειαζόμαστε βοήθεια. Σκέψου οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Ναι. Σκέψου τώρα, ο πιλότος να θέλει να ρίξει το αεροπλάνο. Δεν είναι αεροπειρατής, δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει ο συγκυβερνήτης και το χάος. Εάν μαχαίρωνε ο πιλότος το συγκυβερνήτη και τον εξουτετέρωνε, το σκότωνε δηλαδή, τότε θα μπορούσε να κάποιος να σταματούσε. Και ποιος θα προσγείωνε το αεροπλάνο? Θα το ρίχνε. Δηλαδή, ο ήρωας της υπόθεσης είναι ο
1: συγκυβερνήτης.
0: Ο οποίος επέζησε και έσωσε το αεροπλάνο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Υπάρχει ένας άλλος επιβάτης που επίσης έπαιξε
1: και
0: ηρωικό ρόλο.
1: Και το θέμα
0: ρόλο.
1: Είναι να δούμε τα κίνητρα πίσω από εκεί, γιατί έγινε όλο αυτό τελικά.
0: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που διαβάζω τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Από το Channel 12, το Ισραηλινό. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, υπήρχε στο αεροπλάνο δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά. Η οποία τελικά προσγείωσε το αεροπλάνο.
1: Το οποίο αυτό φαντάζομαι δεν συνηθίζεται. Δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα. Δεν είναι σύνηθες. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το
0: και
1: λέω.
0: Λέει τώρα το Channel 12, αφού είναι συγκλονιστικό, σου λέω τώρα τα διαβάζω ένα-ένα στο Twitter, ότι εάν αυτοί οι πιλότοι, αυτό που λες είναι σοβαρό ερώτημα, ήταν επειδή υποψιαζόντουσαν και είχαν και αναπληρωματικούς πιλότους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει σε κάθε πτήση.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Πολιτικά,
1: δεν το
0: όχι,
1: γνωρίζω.
0: Σίγουρα,
1: δεν είναι πάει για τακτική.
0: Αλλά λέει ομάδα πιλότων. Mm. Τώρα μπορεί να πήγαιναν για να λάβουν το επόμενο αεροπλάνο. Δεν ξέρω. Πάντως λέει ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πιλότοι στο αεροπλάνο, το περιστατικό, το επεισόδιο θα εξελισσόταν ή σε κατάσταση 11 Σεπτεμβρίου, δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει, ο συγκυβερνήτης ήταν off. Δεν μπορούσε να κυβερνήσει το αεροπλάνο, ή σε κατάσταση έντεμπε ομοιρίας δηλαδή, 1976. Είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα επιχειρήσω εκτός προγράμματος να καλέσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον έμπειρο
1: πιλότο
0: και δήμαρχο.
1: Ακριβώς, γιατί γνωρίζει.
0: Άρα,
1: και μπορεί να μας
0: βοηθήσει. Να μας βάλει λίγη μουσική
1: πολύ.
0: Η Κατερίνα, ως ότου πάμε στο επόμενο θέμα, να βγω έξω να ζητήσω από την Κατερίνα, από την Βάσκια Κούτρα, να καλέσει τον κύριο Κωνσταντέλο. Μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, άκου τώρα τι άλλες που αφορούν τον κύριο Κωνσταντέλο, τι άλλες ειδήσεις έχει επικαιρότητα. Είναι φουλ, έχει 7 πρώτα θέματα σήμερα. Υπουργικό.
1: Χαμός.
0: Μητσοτάκης.
1: Μέτρα.
0: Εδώ, πρόσεξε, η είδηση δεν είναι αυτό που περιμέναμε για τα καύσιμα, είναι 120 δόσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρει τη ρύθμιση των 120 δόσεων αντί για 72, γιατί η αντιπολίτευση λέει: α, μας άκουσε, λένε Πασό και Τσίπρας. Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Ο κύριος Μητσοτάκης απαντά, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν σας ακούσαμε, την κοινωνία ακούσαμε. Το ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη.
1: Βέβαια, από την άλλη, και για τα μέτρα, από τη μία είναι αυτό, από την άλλη, το Πασόκ λέει ότι ο πρωθυπουργός Πανικόβλητος αντιμετωπίζει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια.
0: Τώρα δηλαδή, μέχρι τα καύσιμα, περίμενε. Εγώ σου λέω άλλο θέμα. Ναι. Το θέμα είναι 100 άστι καύσιμα, είναι 5 λεπτά παραπάνω το ντίζελ. Το περίμεναμε, το είχαμε πει. 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι το ιδιωτικό χρέος. Είναι σε ύψη δυσθεώρητα, όλοι χρωστάνε.
1: Οι και πάντες, δεν μπορούν και να πού,
0: και διαλέγουν
1: πού χρωστάνε, παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Στην εφορία, παντού. Στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες,
1: σε λογαριασμούς.
0: Σε
1: δηλαδή
0: δάνεια,
1: αφήνουν το ένα για να πληρώσουν το άλλο. Πώς να το τα ιεραρχούν μάλλον.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή λένε, σήμερα αυτό το μήνα μπορώ να πληρώσω αυτό και αυτό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα. Αυτό είναι το βέβαιο.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, τον ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε αμέσως. Δήμαρχε, πιλότε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα για σας.
0: Λοιπόν, εδώ σας καλούμε εκτάκτως γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και θέλουμε τα φώτα σας. Το ένα θέμα, μιλούμε πάντα για την πτήση Dubai-Tel Aviv της Fly Dubai με 194 επιβάτες. Εκπέμπει σήμα κινδύνου αεροπειρατείας. Στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε και πού έχουμε καταλήξει τελικά με βάση αυτά που λένε οι Ισραηλινοί. Ο κυβερνήτης του αεροπλάνου μαχαιρώνει τον συγκυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες που προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, σηκώνονται Ισραηλινά μαχητικά και τελικώς προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας το αεροπλάνο. Πώς όμως, αποκαλύπτει ο Channel 12 ότι υπήρχε μέσα αναπληρωματική ομάδα πιλότων με πολιτικά. Αλλιώς λέει, ή θα είχαμε νέα 11 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι βέβαιο ότι ο κυβέρνητης ήθελε να καταλάβει, είναι από το Ομάν ο κυβερνήτης, και να ρίξει το αεροπλάνο. Το μόνο που αφισβητείται, αν θα το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο, αλλά 11 Σεπτεμβρίου θα πήγαινε σε ομοιρία τύπου Έντεμπε. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά, είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να καταλάβω και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι που ζούμε, έτσι, έχουμε μια βιωματική σχέση με την αεροπορία, είναι ότι τελικά δεν ξέρεις από πού να κρυφτείς.
0: Έτσι. Και,
2: και δυστυχώς αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κακό μάλλον βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους εμάς, όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι προσπαθούμε να το περισσώσουμε.
0: Είναι.
2: Υπό την έννοια ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου βάλαμε θωρακισμένες πόρτες γιατί θέλαμε να αποκλείσουμε τους κακούς που ήταν στην καμπίνα.
0: Αλλά τώρα ο κακός ήταν μέσα, δεν είναι κυβερνήτης.
2: Στο θάλαμο διακυβέρνησης.
0: Ναι.
2: Στη συνέχεια γεννήθηκε μια δεύτερη γενιά τρομοκρατικών ή μάλλον και ψυχικών, ψυχιατρικού τύπου θεμάτων που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, σας θυμίζω πριν από 6-7 χρόνια τη German Wings, όπου ο συγκυβερνήτης, όταν έφυγε ο κυβερνήτης για να ξεμουδιάσει, να πέσει την τουαλέτα, κλείδωσε την πόρτα αυτή που είχαμε φτιάξει για να εμποδίσει τους κακούς, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Άφησε τον κυβερνήτη απ' έξω και έριξε το αεροσκάφος, ένα Airbus 320, στις Γαλλικές Άλπεις, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 150 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι
0: δεν
2: πολύ ξαναγίνει. Δύσκολο.
0: Αυτό που ακούμε τώρα δεν ξαναγίνει.
2: Να φτιαχτεί, να ρυθμιστεί. Το μόνο το οποίο έγινε τότε μετά από αυτό το περιστατικό και ίσως η υποψία που υπάρχει για τη Μαλέσια, η οποία χάθηκαν τα ίχνη της παντελώς μαζί με 290 επιβάτες εδώ και 10-12 χρόνια, είναι ότι όποιος φεύγει και αποχωρεί από το κόκπιτ, την ίδια στιγμή ένα μέλος πληρώματος. Ένας συνήθως συνίσταται να είναι φροντιστής, δηλαδή RN, για να είναι πιο δυνατός, πιο σωματώδης και να μπορεί να...
0: Απλώς εδώ βλέπω, συγγνώμη, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Λένε τώρα οι Ισραηλινοί ότι τελικά ο συγκυβερνήτης ήταν ο αεροπειρατής και ο κυβερνήτης ήταν ο κανονικός.
2: Ο κυβερνήτης είναι καταγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Έτσι.
2: Ο συγκυβερνήτης είναι
0: από το Ομάν.
2: Είναι από το Ομάν.
0: Άρα μαχαιρώνει ο κυβερνήτης τον κυβερνήτη,
2: δίνει
0: μάχη με επιβάτες, ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια, ακούγονται πολύ μεγάλη θόρυβη με
0: φωνές,
2: αποτέλεσμα να προλάβει ο κυβερνήτης να χτυπήσει και το κουδούνι
0: το σήμα της αεροπειρατείας,
2: και μπαίνουν μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, μπαίνουν κάποια μέλη πληρώματος που έχουν τον κωδικό για να ανοίξουν την πόρτα.
1: Ναι.
2: Γιατί η πόρτα ανοίγει απέξω
1: μόνο
2: με ειδικό κωδικό που έχει ο προϊστάμενος καμπίνας ή κάποιο άλλο μέλος πληρώματος. Μπαίνουν μέσα, όπου εκεί ουσιαστικά αφοπλίζουν, καταφέρουν να προστατεύσουν τον κυβερνητή και να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με τη βοήθεια και κάποιων επιβατών που κάθονται στον
1: προσωπικό. Αυτό θέλω να πω. Οι επιβάτες μπήκαν και αυτοί μαζί με το πλήρωμα λογικά που είχε τον κωδικό. Κοιτάξτε, γιατί είδαμε επιβάτες με μαχαιρωμένους, με αίματα στο κεφάλι, με ματωμένες μπλούζες.
2: Υπάρχει το εξής θέμα. Εκεί δεν μπορούν να μπουν. Στο θάλαμο διακυβέρνηση δεν μπορούν να μπουν πολλά άτομα. Μπορεί να μπει ένα, maximum δύο. Είναι πολύ στενό.
1: Άρα πώς έφτασε αυτό παρά έξω.
2: Προφανώς. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι μαχαιρωμένοι ή αν είναι ένας επιβάτης.
0: Το Channel 12 λέει ότι πάλεψαν επιβάτες με τον...
2: Ήτανε και επιβάτες, με τον
0: με τον ένοπλο, ναι.
2: Αυτές
0: ναι,
2: είναι συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ακόμα...
0: Για πείτε μας τώρα γι' αυτό. Επειδή οι Ελληνοί λένε, δεν ξέρουμε αν ο συγκυβερνήτης ήθελε. Αφού είχε εξοδερωθεί. Ο άλλος, ο πιλότος δεν υπήρχε. Γιατί είναι μαχαιρωμένος κάτω.
2: Κοιτάξτε, θα να σας πω...
0: Ένα, ήθελε ή να το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο. Και ποιος το έσωσε, η ομάδα, μισό λεπτό, ομάδα με πιλότων που ήταν με πολιτικά και αυτοί προσγείωσαν το αεροπλάνο. Συνηθίζεται να πετάνε αναπληρωματικοί πιλότοι.
1: Άρα όχι, αυτό γιατί υπάρχουν. Έγινε, πιστεύετε, κύριε Κωνσταντέλη.
2: Αναπληρωματικοί πιλότοι δεν υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι πετούν ως επιβάτες.
0: Άρα γιατί... έτυχε να πετάνε πιλότοι και να σώσουν το αεροπλάνο. Γιατί δεν χρειάζεται να προσγειώσουν.
2: Το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να είχε μέσα να ταξίδευαν κάποιοι οι οποίοι ήταν. Είχαν τον τύπο, την εξειδίκευση να μπορούν να πετάξουν το αεροπλάνο και οι οποίοι να χρησιμοποιήθηκαν, γιατί το αεροσκάφος αυτό μπορεί να πετάξει και με έναν πιλότο, αλλά καθίσταται.
0: Όχι, ήταν εκτός ο άλλος πιλότος, δεν υπήρχε, μαχαιρωμένος.
2: Ναι, ο ένας είναι εκτός ενεργείας και
0: αυτός είναι ο πειρατής.
2: Είναι πειρατής.
0: Άρα λέει το Channel, τώρα προσέξτε το. Αν δεν υπήρχαν οι αναπληρωματικοί πιλότοι, το αεροπλάνο θα έκανε ο αεροπειρατής, ο συγκυβερνήτης δηλαδή, ό,τι ήθελε, ή θα το έρχεται στο έδαφος σε κτίριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και η συμπτωματική παρουσία άλλου πιλότου έσωσε το αεροπλάνο.
2: Ναι, ακούστε με λιγάκι. Εκεί που πετούσε το αεροπλάνο δεν υπήρχε κάτι, κάποια πόλη μεγάλη ή κάποιο συγκρότημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί, γιατί αν όχι η Ισραηλινή αεροπορία η οποία σηκώθηκε να προσφέρει βοήθεια, όχι να αναχαιτήσει. Είναι τόσες πολλές οι αεροπορίες εκεί που δεν θα το επέτρεπαν το αεροσκάφος αυτό, το Renegade αεροσκάφος, αυτό το οποίο, δηλαδή το σε διαφυγή αεροπλάνο, πέφτει, καταρρύπτεται μέσα σε πολύ λίγα. Αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός θα ήθελε τους 197 επιβάτες οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη καταγωγή να τους δολοφονήσει αυτοκτονώντας. Ουσιαστικά αυτή είναι ο ψυχισμός του βομβιστή αυτοκτονίας. Είναι αντίστοιχος με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος λέει: θα πεθάνω εγώ στο όνομα του.
1: Ναι, του Αλλάχ.
2: Τη θρησκεία, τη ιδεολογία. Και θα πάρω μαζί μου και 197 ανθρώπους.
0: Άρα εκείνη η τρύπα στα μέτρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αν ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης είναι ο αεροπειρατής, τελειώσαμε. Αν δεν υπάρχει δηλαδή πιλότος τυχαία στο αεροπλάνο, τέλος.
2: Θα σας πω δύο πράγματα που νομίζω είναι πολύ χρήσιμα για την κουβέντα. Υπάρχουν εταιρείες, πολλές αμερικανικές ως επιτοπλίστων και όλες οι Ισραηλίτικες, οι οποίες έχουν τους λεγόμενους flight marshals. Οι flight marshals δεν ξέρουν να πετάνε το αεροπλάνο, μεν, αλλά οπλοφορούν και είναι επιβάτες, δεν ξέρεις ποιοι είναι, και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να παρέμβουν οποτεδήποτε κάποιος επιβάτης ή κάποιο μέλος πληρώματος ξοκύλει και πάει να δημιουργήσει προβλήματα την ενασφάλεια των πτήσεων. Είναι οι flight marshals. Όλες οι Ισραηλιτικές εταιρείες έχουν αυτή την υποχρέωση. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις όμως σε άλλες πτήσεις. Εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δείτε, γιατί είναι μια πρόνοια την οποία προφανώς η εταιρεία Fly Dubai δεν τήρησε με επάρκεια. Επειδή αυτές οι πτήσεις εκτελούνται μετά από τις λεγόμενες bilateral agreements, διμερείς συμφωνίες, δηλαδή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έδωσε αυτά τα traffic rights, τα δικαιώματα πτήσης, με την εξής προϋπόθεση: ότι μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, πέραν της εθνικότητας ΗΠΑ, κανένας άλλος αραβικής καταγωγής δεν μπορεί να πετάει. Θα πετάει είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε κάποιος Ευρωπαίος. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που πετάνε στο Fly Dubai.
1: Αυτό...
2: Έχουμε μάλιστα περίπου 15 Έλληνες κυβερνήτες που πετούν εκεί.
1: Μάλιστα. Και αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, πρέπει να. Δηλαδή, θέλω να πω, έγκυται στην κάθε αεροπορική εταιρεία ή είναι επιβεβλημένο να γίνεται.
2: Όταν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που δεν είναι εταιρεία, είναι το κράτος του Ισραήλ, επιβάλλει ένα τέτοιο όρο για να παρέχει το δικαίωμα πτήσης, τότε η εταιρεία που θα πάρει αυτό το δικαίωμα πτήσης υποχρεούται να το τηρήσει κατά γράμμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, και αυτό πρέπει να το ελέγξουν οι αρχές,
0: λοιπόν,
2: για ποιον λόγο αυτή την υποχρέωση που επέβαλαν οι Ισραηλιτικές αρχές στις UAE αρχές, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για ποιον λόγο η Fly Dubai δεν το τήρησε και έβαλε ο Μανέζο, μάλλον από
1: το Μανέζο, από ό,τι φαίνεται, από το
2: Ομάν, από πολίτη του Ομάν, να βρίσκεται μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης και να έχει αυτές τις περίεργες ορέξεις αυτοκτονικές και δολοφονικές συγχρόνως.
0: Λοιπόν, είναι πρόθεμα παγκοσμίως. Αυτό έχουν διακόψει όλα τα μέσα και μεταδίδουν τις εξελίξεις. Είναι συγκλονιστικό. Να αφήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο γιατί άλλαξε το πρόγραμμά του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι μας δώσατε όλες.
1: Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Κατάλαβες τι είπα και ο Κωνσταντέλος. Εδώ μιλάμε για συγκλονιστική ιστορία και έχουν πάρει μέτρα ακόμα για την εθνικότητα των πιλότων. Μην τους τύχει να είναι από κράτος που μπορεί να είναι αεροπειρατής.
1: Και είδες τι έγινε τώρα.
0: Όταν είναι ειδικά Σεπτεμβρίου, δεν είχαμε σκεφτεί ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι πιλότος.
1: Μπορεί να είναι πιλότος, ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και ένα συνεννοημένο, όλο αυτό να υπάρχει.
0: Αν βλέπω τώρα τόση ώρα βίντεο με επιβάτες, με αίματα, με θρίλερ, με φωνές.
1: Γίνεται άνετα ταινία.
0: Αν ήταν ταινία, αυτό θα ήταν θέσπα για τα ταμεία παγκοσμίω. Ευτυχώς που δεν υπάρχει θύμα, γελάμε γιατί δεν υπάρχει θύμα.
1: Αλλά...
0: είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι συγκλονιστικό το πως έγινε λοιπόν, και τουλάχιστον δεν υπήρξαν.
0: Να επιστρέψουμε στα δικά μας συγκλονιστικά.
1: Έχουμε και τα δικά μας συγκλονιστικά.
0: Λοιπόν, θα μου πεις για τα καύσιμα να σου ξαναπώ. Το θέμα για μένα 120 δόσεις. Είναι πάγιο αίτημα της αγοράς.
1: Είναι
0: χρόνια
1: σημαντικό.
0: Τώρα.
1: Από 72 πάει 120. Θυμάμαι
0: πόσες φορές
1: αυτό.
0: Η Real News το έχει κάνει πρώτο θέμα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι είναι ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Και αυτό σημαντικό.
0: Άρα είναι ναι. Θα ψάξουμε λεπτομέρειες γιατί ακόμα είναι νωρίς να δούμε τη ρύθμιση. Επίσης τα μέτρα προστασίας των δανειολήπτων απέναντι στο τέρας των services που είναι οι εταιρείες που συνεργάζονται με τις τράπεζες και παίρνουν τα κόκκινα δάνεια και βασανίζουν τους δανειολήπτες.
1: Να δούμε όμως και αυτό πώς θα δουλέψει.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Να το δούμε, ναι. Γιατί...
0: και ως προς τα καύσιμα, πες τώρα αυτό που είσαι, γιατί σε διάκοψα πριν απότομα, γιατί ξέρεις, έχω ενθουσιαστεί με τις 120 δόσεις. Το απόλυτο
1: έχεις
0: θέμα σήμερα.
1: Γιατί με ναι. Τις
0: εκεί
1: ναι,
0: είναι
1: τα
0: αυτά που.
1: Είναι
0: τα
1: το
0: έλεγα...
1: θέμα εκεί που γίνεται η κριτική.
0: Εντάξει,
1: η
0: τα λέγαμε από χθες. Εδώ η επιδότηση ήταν 10 συν 5, γίνεται 15 συν 5 στο ντίζελ, δηλαδή 15 δίνει η κυβέρνηση στην Αντλία και 5
1: λεπτά
0: δηληστήρια,
1: τα δηληστήρια. Ακριβώς.
0: Και παραμένουν τα 10 της αμόλυτης στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Εδώ η κριτική που ακούω είναι λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και
1: λίγο,
0: να κάνεις.
1: Γιατί παραμένει ακριβό.
0: Λουκία, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο από 1,50-2,20, όσο και να δώσεις, απλώς αρκεί να σου ξαναπώ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Επιμένοντας ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα για την αγορά και την οικονομία, είναι αφόρητη η τιμή για την οικονομία και τους πολίτες, είναι 41 λεπτά. Μπορεί να πέσει έως 33. Τα 8 λεπτά υπερκαλύπτονται από την επιδότηση. Άρα δυστυχώς εδώ δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Ο αντίλογος είναι ναι. Ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών. Ότι δηλαδή αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται.
0: Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο. Δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι αυτοί που συνομιλούμε κάθε μέρα εδώ.
0: Κοίταξε,
1: ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα προς το καλύτερο.
0: Έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βλέπω είναι στα 103 δολάρια το βαρέλι, χθες και φτάσει και 107. Όσο είναι πάνω από τα 100, τα δεδομένα είναι προς το χειρότερο. Εδώ να σου προσθέσω επίσης ότι έχουμε την εξέλιξη της ημέρας που είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και μου κάνει σχόλιο, περίμενα να ακούς και δεν ξέρω τι σχόλιο θα κάνεις, θα σε προλάβω. Ναι, γιατί οι προηγούμενες 15 δώσαμε τη μάχη και είναι ακόμα στο.
1: Είναι ακόμα
0: ναι, στην βιβλιοθήκη.
1: Είναι, πώς σου πω, αρχιοθετημένες. Πώς το λένε, εκφρασία. Όχι αρχιοθετημένες, πρωτοκολλημένες. Έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Μην με προκαλείς. Λοιπόν, στην επιστολή θέτει και ένα καινούριο θέμα. Πρωθυπουργός ζητάει αυτό που ξέραμε. Δηλαδή, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο και δεν εννοώ εγώ στο ντίζελ, εννοώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί εκεί υπάρχει πραγματικό περιθώριο. Εκεί είναι 28 λεπτά και μπορεί να φτάσει 1,5.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί έχει πολύ ψωμί η μείωση του ειδικού φόρου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός είναι να μην μετράει αυτή η χασούρα στις δαπάνες.
1: Απάντησε η κυρία Ούρσουλα.
0: Πού να απαντήσει, περίμενε τώρα την πήρε. Έπεσε του χρόνου. Λοιπόν. Και το δεύτερο, πάμε τώρα σε αυτό που θα σας αρέσει. Ο Πρωθυπουργός θέλει να αξιοποιούνται τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των αυξήσεων των τιμών για να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Άρα ζητάει την άδεια ουσιαστικά και
0: ναι,
1: περιμένουμε απάντηση.
0: Πρόσεξε.
1: Να δω πότε θα έρθει αυτή η απάντηση, γιατί την περιμένουμε όλοι.
0: Ξαναλέω, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, ο Μητσοτάκης λέει «Άσε με να ξοδέψω παραπάνω, να χάσω φόρο για να ενισχύσω την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου ή ό,τι είναι και ταυτόχρονα αφήστε μας». Όχι μόνο εμένα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών για να στηρίζουν οικογένειες και επιχειρήσεις. Αυτό το αίτημα είναι πάγιο των πολιτών, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι απαντούσε η κυβέρνηση? Δεν γίνεται.
1: Ναι, τώρα λοιπόν,
0: τι λέει λοιπόν?
1: Τώρα λοιπόν λέει ότι
0: θέλουμε άδεια,
1: άδεια για να το κάνουμε και έκανε τη μία πρώτη κίνηση, έστειλε την επιστολή.
0: Πού καταλήγει όλο
1: αλλά
0: αυτό?
1: Αλλά το θέμα είναι.
0: Πού καταλήγει όλο αυτό?
1: Το θέμα είναι να καταλήξει. Αν δεν το βλέπω να καταλήγει ακόμα.
0: Αν είναι Λουκία μου να αποφασίσει αυτό που είπε χθες να λύσουμε την ενεργειακή κρίση σβήνοντας τα φώτα και τη θέρμανση.
1: Ναι, αυτό σωθήκαμε είναι στην το καλύτερο. Ναι,
0: ναι. Ναι, σωθήκαμε στην απάντηση.
1: Κάνουμε κανένα σταυρό, είπαμε μαγκάλια, τι άλλο είπαμε.
0: Ναι. Άρα, συμπέρασμα. Ο Μητσοτάκης θα πει: εγώ το ζήτησα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θέλετε να παραβιάσετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες?
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και εξένιασης.
3: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
0: Είναι πολύ βαρύ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και αμέσως που θα ανοίγουμε τα θέματα, ξεκινώντας από αυτό με τον κύριο Ψαρόπουλο. Στη συνέχεια, Ματίνα Παγώνη στα μάτια της πουλής για το άλλο θέμα και με την κλινική στη Θεσσαλονίκη που ήταν παράνομη. Ναι, και με την υπόθεση Πατούλη και τα υπόλοιπα. Και μετά ο κύριος Χιόνης και ο κ. Παπαγεωργίου για το θέμα της οικονομίας και των καυσίμων και του ΦΠΑ και της επιστολής στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Ένα θα σου πω μόνο. Θυμάσαι που έλεγαν οι επιθεωρητές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα, ναι.
0: Τι είπαν επάνω, γιατί πήγαιναν στην κλινική 4 χρόνια και την τελευταία φορά τους είπαν το 25, έπρεπε να την κλείσετε. Υπήρχε απόφαση να κλείσει, δεν την κλείσατε. Ξέρεις τι αποφάσισαν, τι απάντησαν? Τι? Δεν την βρίσκαμε.
1: Δεν την βρίσκαμε, δύσκολο. Okay.
0: Καταλήγα, πάμε.
1: Εντάξει.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και της Μεσογείων. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη.
13: Κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real FM.
12: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
16: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου Net Billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
12: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
17: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
19: Και εδώ και εκεί.
18: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
20: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμιλή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
4: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψουμε, βρέχει έξω, πρέπει να... και η ψυχαλίζει λίγο,
2: είναι
1: ανοίγει ο καιρός.
2: Είναι περίεργος ο καιρός, πάντως, έτσι είναι αυτό το λίγο, το ψηλό βροχό.
1: Στους δρόμους θέλει υπομονή. Πολύ. Έχει νερό, έχει...
2: Γιατί ξέρετε τι γίνεται με την πρώτη σταγόνα.
1: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα, Λουκία, αυτό που είπαμε για τις 120 δόσεις, για το πόσα χρωστάμε. Κρατάς την ανάσα σου.
2: Την κρατάω.
1: Λοιπόν, 238,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα λήξη πρόθεσμα χρέη μόνο του ιδιωτικού τομέα, γιατί χρωστάει και το δημόσιο. 238 δις, και το 70%, δηλαδή 7-14, 3-7-21, 162 είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Ναι. Χρωστάμε 162 δις σε εφορία και ΕΦΚΑ.
2: Σκέψου ο κόσμος, δηλαδή...
1: Το συνολικό χρέος το ιδιωτικό, αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι 420 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι Μάρτιο του 26, δεν έχω στοιχεία μετά. Αυξήθηκε 22 δις, κυρίως λόγω επέκτασης των εξυπηρετούμενων δανείων.
2: Μιλάμε για ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Φαίνεται από όλα τα στοιχεία αυτό.
1: Βέβαια. Είναι το μεγάλο εθνικό θέμα, γιατί ξέρεις, ένα θέμα είναι πώς πάει η οικονομία. Το άλλο, αν πάει καλά η οικονομία, αλλά οι μισοί χρωστάνε στους υπόλοιπους. Δεν πάει καλά η οικονομία.
2: Μα να σου πω κάτι, για μένα ένα παράδειγμα, ας πούμε 38, που πραγματικά με έχει σοκάρει, είναι αυτό που είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι 400 παιδιά που πέρασαν δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο και δεν πήγαν να γραφτούν από σχολές, όχι τίποτα σχολές, δεν πήγαν να γραφτούν σε περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές και στην ιατρική. Και στην ιατρική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα σπίτι στην Αθήνα, πώς θα μπορέσεις να συντηρήσεις ένα δεύτερο σπίτι στην Πάτρα?
1: Λουκία, ξέρεις πόσο κοστίζει? Αν βάλεις τον Νίκη, εγώ σου λέω ότι βρίσκει με 400 ευρώ το παιδί Νίκη. Έτσι. Βρίσκει με 400 ευρώ. Δύσκολο σε μια φοιτητούπολη.
2: Δύσκολο.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: πόσα
2: και εκεί είναι πολύ υψηλά τα ενίκια.
1: Δεν θα έχει μετά κοινόχρηστα, καύσιμα, εισιτήρια για να μετακινείται.
2: Διατροφή.
1: Το φαγητό του, το σούπερ μάρκετ, το ορισμό του κινητού του. Δύο εισιτήρια να πάει και να έρθει στην Αθήνα.
2: Μπορεί να πάει, γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό.
1: Πόσα θέλεις, ένα γεύμα, αν φας πολύ φτηνά. Εγώ σου λέω θα κάνεις ένα γεύμα την ημέρα, όχι δύο, μεσημέρι βράδυ, εκεί αργά το μεσημέρι, και μετά θα κάνω καφέ, κάνω σάντουιτς. Ωραία. Πόσα θέλεις την ημέρα, το λιγότερο για φαγητό?
2: Δεν θέλεις, εξαρτάται βέβαια πού θα πας και τι θα κάνεις, αλλά στο βάλουμε σε μια
1: ευρώ.
2: Μέση. Εγώ θα έλεγα και περισσότερο.
1: Εγώ σου λέω 20. Ότι θα είναι πολύ φτηνά. Θα τρώει σουβλάκια,
2: ναι, σουβλάκια και. Αλλά και πάει και σουβλάκια
1: και
2: να φάει. Και σουβλάκια να φάει. Εγώ πιστεύω.
1: Δεν μου αρέσει. Ναι,
2: 30 ευρώ το θέλει. Γιατί και το σουβλάκι έχει πάει.
1: Ναι. 25. 3,25 με 750.
2: Ναι.
1: Και 400 το ενίκιο, 1150. Ναι. Δεν θέλει και άλλα 500 για τα έξοδα του. Δεν θέλει 20 ευρώ την ημέρα.
2: Το σπίτι δεν έχει λογαριασμού.
1: 2.000. Πού θα βρει 2.000? Η οικογένεια που θα μείνει πίσω.
2: Ναι, γιατί η οικογένεια που θα μείνει πίσω έχει να συντηρήσει και εδώ το σπίτι.
1: Βέβαια.
2: Αυτό. Λοιπόν, και πες ότι η οικογένεια έχει δύο ή τρία παιδιά. Πες ότι έχει δύο.
1: Αυτός
2: και περνάει και το άλλο παιδί.
1: Ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, και για την οικογένεια που ζει εδώ.
2: Ναι.
1: Η οικογένεια που ζει εδώ στο νίκη ή στο δάνειο και χρωστάει και κάθε μήνα λέει τώρα αυτό το μήνα τι να πληρώσω. Να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το τηλέφωνο, το κινητό, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο που έχει πάει 2,22. Άρα θες 30 ευρώ παραπάνω να γεμίσει το ρεζερβουάρ.
2: Να... Και μιλάμε για οικογένειες που για να περάσουν τα παιδιά τους εκεί. Τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Έκαναν το αυτό τους
2: μαξιμάδι. Έχουν δώσει σε φροντιστήρια, να το πω έτσι, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Λοιπόν,
2: γιατί είναι έτσι το σύστημα.
1: Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές γιατί η κυβέρνηση πιεζόμενη προχώρησε στις 120 δόσεις για να πάρει μπρος η αγορά, γιατί αυτό χρέος δεν εξοφλείται και δεν μπορεί να λιμνάζει. Δεν λέω ότι είναι λύση 120 δόσεις, γιατί πρέπει να είσαι ενήμερος. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο το πρωί λες γεια σας, τα κάνω όλα δια 120 και εξόφλει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, πρέπει να το συζητήσουμε αύριο.
1: Να δούμε
2: τις προϋποθέσεις, γιατί να δούμε ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Και όσους πήρα μου είπαν κάτσε να το διαβάσω και μετά
2: αυτό,
1: να σου πω. Γιατί δεν είναι,
2: ναι, δεν είναι εύκολο. Να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
1: Και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την προστασία των δανειολητών από τους services, που είναι μεγάλη πληγή.
2: Μεγάλη, τεράστια και μακάρι, γιατί η αλήθεια είναι να μιλήσουμε και εκεί με τους ειδικούς, να μας πούν αν όντως, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον εξοδικαστικό παραδείγματος χάρη. Ο οποίος από ό,τι λένε δεν λειτουργεί. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι
1: πάει,
2: πιο...
1: πάει πιο δύσκολα,
2: ναι,
1: από ό,τι θα ήθελε
2: δηλαδή,
1: κανείς.
2: Πολλοί δικηγόροι
1: από πριν,
2: που εκπροσωπούν δανειολήπτες λένε ότι είναι σκούρα τα πράγματα εκεί. Δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Μου έλεγα, είχε μια καταγγελία που διάβαζα, ότι υπάρχει μια οικογένεια που ήταν, έκανε μια ρύθμιση για να πουλήσει το σπίτι της, να μην χρωστάει το ενοίκιο. Έμεινε ένα υπόλοιπο και έκανε ένα μικρό κούρεμα. Μικρό κούρεμα και δίνουν μια δόση, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ το μήνα, λέγοντας ότι εντάξει, δείξατε καλή διάθεση, πουλήσατε το σπίτι, πήρα τα χρήματα, είμαστε μια άλλη στο δάνειο, κάτι περίσσεψε, σας κάνω και μια ρύθμιση. Ωραία. Επειδή έκανε αυτό το κούρεμα, η οικογένεια αυτή, ο δανειολήπτης, αποκλείεται διαπαντός από οποιαδήποτε τραπεζική πράξη.
2: Βέβαια,
1: δεν μπορεί ζωή του να βγάλει κάρτα, να δανειστεί. Γιατί τον τιμωρείς.
2: Τον τιμωρείς.
1: Επειδή πούλησε το σπίτι
2: τον
1: και ήταν κανονικός.
2: Τον τιμωρείς. Μπαίνει στην υπηρεσία προφανώς, δεν μπορεί να βγάλει κάρτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, δικηγόρος, άνθρωπος που μέρα νύχτα δίνει μάχη για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζουν οι συγγενείς των Τεμπών, 57 νεκρούς. Και Ψαρόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Θα έχω μπροστά μου, μιλήσαμε και το πρωί, αλλά τώρα έχω μπροστά μου το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους τέσσερις για το ειδικό δικαστήριο. Και λέω μια φράση από την οποία θέλω να ξεκινήσουμε. Όλοι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασής τους. Να λιώσουν το χώρο δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασής τους?
3: Όπως ακριβώς σας τα είπα και το πρωί, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να παραδειχθεί κάποιος για παράβαση καθήκοντος, αν δεν είχε πρόθεση να επιτελέσει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, με προεξάρχοντα τον Τριαντόπουλο, επιδίωξαν και πέτυχαν την αλλίωση τόπου διοικητήματος για λόγους που εξηγούνται μέσα στο βούλευμα. Κυρίως εξηγείται το αποτελέσμα αυτής της αλλίωσης, παράβαση καθήκοντος. Τα οποία όλα κατατείνουν, όπως τα ανέφερα το πρωί, την απώλεια κρίσιμων και πολύ σημαντικών στοιχείων που θα οδηγούσαν στα αίτια ανάπληξης, πυρόσφαιρας, των αιτιών ανάπληξης αυτής της πυρόσφαιρας, της πυρκαγιάς που ακολούθησε και του θανάτου 27 κρατών.
1: Εδώ, κύριε Ψαρόπουλο, ανοίγει μεγάλη συζήτηση και θέλω και η Λουκία να τοποθετηθεί. Οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, δεν είδε φως και μπήκε, ήταν εκεί σε αποστολή, εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν λέει το βούλευμα ότι ανοίγει από πρόθεση, από κοινού και κατόπιν στην απόφαση τον κύριο Αγοραστό και τους επικεφαλείς πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και αστυνομίας, χωρίς να ρωτήσει τις αρχές που συνέχιζαν να κάνουν έρευνα στο χώρο, άρα ο κίνδυνος είναι σαφής να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Τους έδωσε κάποιος εντολή, του είπε καλημέρα, γεια σου, πήγαινε να το κουκουλώσει, να το μπαζώσει. Δύο. Γιατί, τι ήθελαν να κρύψουν?
2: Και επίσης να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ψαρόπουλε, είδαμε στην υπόθεση παραδείγματος χάρη Μαζονάκη. Όχι, όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ότι τα τηλέφωνα άνοιξαν το απόρριτο. Στην περίπτωση αυτή, για να μάθετε κι εσείς την αλήθεια, γιατί δεν έχουν ανοίξει?
3: Όταν ζητήθηκαν, είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα από την διατήρηση των αρχείων αυτών από τις τηλεφωνικές εταιρείες.
1: Το λέει η Λουκία για να δούμε ποιος πήρε τηλέφωνο για τον Τριαντόπουλο εκείνο το πρωί.
2: Έτσι θα έβγαιναν πάρα πολλά στοιχεία στο φως. Ποιος έκανε τι, ποιος μίλησε με ποιον.
1: Το περιεχόμενο δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι μίλησε 20 φορές στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πού ήταν οι υπηρεσιακοί λόγοι. Δεν ξέρεις γιατί τον πήραν τηλέφωνο. Αλλά εδώ.
3: Να επανέλθω λιγάκι. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά να απαντήσω τα δύο ερωτήματά σου.
2: Βεβαίως,
1: κύριε Ψαρόπουλε, για το πιο κρίσιμο είναι ποιος έδωσε εντολή και γιατί.
3: Και αυτό αναφέρεται μέσα. Το Άννη Μπρατάκο, διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
1: Δηλαδή,
3: κατ' εντολή προφανώς του Πρωθυπουργού.
1: Δηλαδή, τι φέρεται να είπε ο κύριος Μπρατάκος?
3: Αυτά δηλώνει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δεν το βγάλαν από το μυαλό του. Ούτε ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ούτε το δικαστικό συμβούλιο. Ότι θα πρέπει να πας σε εκείνο το σημείο, στο τόπο του δυστυχήματος, το συντομότερο δυνατό, και να κάνεις την ενέργεια που έκανες.
1: Άρα, λέτε ότι αναφέρεται στο βούλευμα ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία από συγκεκριμένο πρόσωπο, σωστά?
3: Ναι, κατόπιν
1: αιτία...
3: οδηγίας, δεν το συζητάμε, το γράφει τόσο ξεκάθαρα.
2: Η αιτία, κύριε Ψαρόπουλε, να μπαζωθεί ο χώρος,
1: γιατί,
2: να κρυφτούν στοιχεία.
3: Αυτό, θα πρέπει να ρωτηθεί ο κύριος Μπρατάκος, που διαρωτήθηκε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ είναι και το μελανό σημείο φυσικά όλη αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει Εδώ είναι και το μελανό σημείο φυσικά όλη αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει

0: Εάν κληθεί, προφανώς το ζητήσουμε.
1: Μπορεί να μην κληθεί.
0: Να το ζητήσουμε εμείς και να παραστατούμε. Εννοείται θα ζητήσουμε εμείς και να παραστατούμε.
1: Άρα εκεί...
0: να γίνει δεκτό από το δικαστήριο.
1: Και αν... άρα εκεί ο κ. Βρετάκος θα πρέπει να ερωτηθεί γιατί έδωσε, σύμφωνα με το βούλευμα πάντα, αυτή την οδηγία στους κατηγορουμένους. Σωστά.
0: Και εδώ είναι το σημείο που λέμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα δεδομένα.
1: Όπως?
0: Όπως εμπλοκή και άλλων προσώπων πολιτικών κοινή και θα αναδειχθεί η έκταση τελικά των αξιόπινων πράξεων και αν θα παραμείνουν, αν θα πρέπει να μείνουν ορθώς χαρακτηριζόμενα πλημελήματα ή έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Εδώ όμως θα επιμείνω, κύριε Ψαρόπουλε, επειδή ξέρετε, νομικά για να στηριχθεί μια κατηγορία θα πρέπει να υπάρχει και το κίνητρο. Δηλαδή, γιατί εγώ να παρανομήσω και να μην ρωτήσω τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές και να πάω να πω θάψτε τα, κουκουλώστε τα, μπαζώστε τα. Έχω να κρύψω κάτι. Τι ήταν αυτό που τότε ήθελα να κρύψουν και γιατί το λέω? Διότι, σας το έχω ξαναπεί, όταν ρωτώνται οι υπουργοί λένε τι να κρύψουμε, η ξυλολιάδα, θα πας αυτή την αστεία ιστορία, τι θα μπορούσαμε να κρύψουμε, περιμένετε, από την εμπορική αμαξοστοιχεία. Εμείς είπαμε, εφόσον είχαν τελειώσει οι έρευνες, να, ο χώρος να αποκατασταθεί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Εκεί τι απαντάτε?
0: Ποιος τους έδωσε αυτή την, το ok, οι δικαστικές αρχές, τη βάλω πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν προκύπτει. Αν δόθηκε με ένα τηλεφώνημα που δεν έχει καταχωρηθεί πουθενά, θα πρέπει να το λογοδοτήσουν οι δικαστικές αρχές. Οι τοπικές δικαστικές αρχές.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, το να αναφερόμαστε εξυλολιάδες, τολολιάδες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το έχετε ακούσει. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί ότι αυτά έχουν καταρρεύσει.
2: Είναι όλα αυτά που σας έχουν καταλέψει, Ψαρόπουλε. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Θα σας εξηγήσω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ας διαβάσουν όλοι αυτοί οι υποστηριχτές της εικονιάδας το κατηγορητήριο. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από κάποιο υλικό. Προσέξτε, ούτε από σιλικόνη, ελαιοσιλικόνη, ούτε από ξυλόλη ή κάποια άλλη τέλος πάντων ουσία. Όταν λοιπόν πηγαίνουν αριστερά και δεξιά στα διάφορα μέσα και λένε οι γνωστοί οι κυβερνητικοί κύκλοι ότι την ξυλολιάδα και την ξυλολιάδα. Μα δεν επιβεβαιώνεστε, κύριοι, ούτε από το κατηγορητήριο. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ή δεν έχετε? Αν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να μην το αναπαράγετε και να περιμένετε μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και να μην την προκαταβάλλετε.
2: Τώρα με αυτή την εξέλιξη.
0: Είναι ανεπανόρθωτη, ανεπανόρθωτα και παίζουμε το χρόνο. Να το πούμε για να το καταλάβει και εγώ οι ακροατές σας. Παίζουμε το χρόνο αυτοί, κύριοι. Θέλουμε τον χρόνο. Εμείς θέλουμε να μάθουμε σε κάθε περίπτωση για να μην θεωρηθεί ότι εγώ είμαι υποστηρικτής των ελαιοθυλικών άλλη ουσία, σε πάση περιπτώσει. Ξυλόλιο, θέλω να το ονομάζουν. Ας το ονομάσουν όπως θέλουν, ξυλόλιο. Δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν το κατηγορητήριο και η ανάκριση κατέληγε τελικά ότι ήταν αυτή η ουσία και όχι η άλλη ουσία, εγώ θα έλεγα: OK, υπάρχει μια εναρή εκμεριωμένη επιστημονικά άποψη, η οποία λέει αυτό.
2: Τώρα, κύριε Ψαρόπουλε, με αυτή την εξέλιξη, με την παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο, είναι, να πω έτσι, μία, πώς να το πω, μία λευκή σελίδα στην πορεία αυτής της δίκης?
0: Είναι μια ελπίδα.
2: Ελπίδα, αυτό, μια ηλιαχτίδα.
0: Ναι. Τίποτα περισσότερο.
1: Εγώ δεν έχω καλυφθεί. Θεωρώ ότι η παραπομπή του Τριαντόπουλου είναι, ξαναρχίζει όλη η συζήτηση για το τι μπορεί να έγινε και τι, σε τι να αποσκοπούσε αυτή η κίνηση και μάλιστα, όπως είπατε, κατ' εντολήν να μπαζωθεί ο χώρος. Και επειδή, ξέρετε, υπάρχει και η φράση που έχει σημαδέψει όλη τη διαδικασία και τους συγγενείς και όλη την εικόνα της μέχρι τώρα διερεύνησης, ότι όποιος μιλάει για μπάζουμε για τα μπάζα του κ. Φλωρίδη, του οποίου την παρέτησε συζήτηση αντιπολίτευση και απάντησε ο κ. Φλωρίδη σήμερα σε μένα, το λέτε αυτό. Εγώ να παραιτηθώ που εσείς στήσατε το σόου αυτό με το μάτι με 100 τόσους νεκρούς. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό. Αλλά εγώ θα επιμείνω, αν υπήρχε, αφού το σχολιάσετε αυτό και τον κύριο Φλωρίδη, αν υπήρχε κάποια ουσία. Εγώ σας λέω ότι παρανόμως η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε ένα τόνο ξυλόλιο. Και από αυτό έπιασε φωτιά και κάηκαν 30 άνθρωποι. Γιατί να θέλει να το κρύψει η κυβέρνηση? Σε τι την ενοχοποιεί
0: αυτό? Το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε σε αυτούς που το υποστηρίζουν στεναρά ότι αποκλείεται να είναι το ξυλόλιο. Εγώ αν ήμουν

0: Δεν είναι. Ψάχνουν να βρω τρόπο. Γιατί να θέλουν να κουκουλώσουν άρον-άρον το χώρο, γιατί να θέλουν να κρύψουν ότι κάποιο απατεώνα μετέφερε κάποια έφελεκτη ουσία με την Ευρωπαϊκή Μεσοστοχία. Τι του νοιάζει.
1: Μία έκδοση, η οποία όμω δεν αξιολογήθηκε ποτέ, δεν ερευνήθηκε ποτέ από την ανάκριση. Και εδώ είναι το μελανό σημείο, το πολύ μελανό σημείο τη ανάκριση. Είναι η άλλη εκδοχή. Είναι δυνατόν μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, η οποία αποτελεί τον εθνικό σιδηροδρομικό μεταφορέα, να μεταφέρει τέτοιου είδους επικίνδυνο υλικό? Είναι δυνατόν αυτό αυτομάτως έρχεται προ των άμεσων ευθυνών οποιασδήποτε κυβέρνηση να τους πει, έλα εδώ, τι είδη διαπιστώνεται εδώ πέρα. Θυμηθείτε κιόλας και τις κουβέντες του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, με ποιον τρόπο είπε ότι αν φταίει η σιδηροδρομική επιχείρηση Ελληνική Τρέιν, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Και αν πρέπει να φύγουν από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, θα φύγουν τον
0: ελληνικό σιδηρόδρομο. Όντως, έχει γίνει αυτή η δήλωση.
1: Αυτό έχει υποθεί. Αυτό είναι μια εκδοχή.
0: Δώστε και μια απάντηση στον κύριο Φλωρίδη για να κλείσουμε, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Ο κύριος Φλωρίδης δεν έχει πει μόνο ότι είμαστε για τα μπάζα. Ο κύριος Φλωρίδης είναι συστηματικά αντίδικος, αντίπαλός μας, με άλλες παρεμβάσεις. Για την αίθουσα να θυμηθούμε, για τις εκταφές να θυμηθούμε, για την ξυλολιάδα να θυμηθούμε. Ας μας πει ο κύριος Φλωρίδης ότι επηρεαζόμαστε από τα κόμματα και την πολιτικολογούμε. Ας μας πει λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης πότε στάθηκε ουδέτερο αυτή την υπόθεση. Πότε. Πότε, θα σας πω εγώ. Πότε.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρας Μάρθης πάνω απ' όλα και νομικός παραστάτης οικογενειών στη δίκη για την. Τα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Πάντα ό,τι λέει ο κύριος Ψαρόπουλος, νομίζω ότι το ακούμε με σεβασμό. Ο Λουκί έχει χάσει ένα παιδί.
2: Ένας
0: άνθρωπος αξιοπρεπής, τεκμηριώνει τον λόγο του.
2: Και δίνει έναν αγώνα αυτή τη στιγμή που
0: θα
2: όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε.
0: Θα επανέλθουμε αύριο, φιλοξενώντας υπουργό της κυβέρνησης, για να έχουμε τον αντίλογο, την απάντηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, ανοίγοντας τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία.
8: Μίτινγκ.
9: Υγεία.
8: Ενεργείο.
9: Υγεία.
8: Καθαρικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
16: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα και εσύ.
15: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
16: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
15: Γιατί?
16: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
15: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
16: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
17: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
20: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
21: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
22: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
21: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
22: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
21: Οπτικά ιατρού.
22: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
21: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
22: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
21: Τηλέφωνο 26 23 0 24 690.
22: Οπτικά ιατρού.
21: Ό,τι εμπιστεύεστε.
23: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
24: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
25: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
26: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
27: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
18: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
28: Από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη, που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας είναι για τις Ισραηλινές αρχές το αιματηρό περιστατικό σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας δήλωσε ότι τρομοκράτης επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, το πλήρωμα καμπίνας και επιβάτες ακινητοποίησαν τον δράστη και το αεροσκάφος τελικά προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε Κοροπή και Ασπρόπυργο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάν Πολ Φαν Χέκε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αμυντικός της Τότεναμ, που αποτελεί βασικό στέλεχος των Οράνιε, αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή προπόνηση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather.
28: Συννεφιά και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με καταιγίδες κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρους στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
29: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
30: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Α, ξεκινήσαμε σε χορευτικούς ρυθμούς, Λουκία, το δεύτερο μέρος.
1: Τι λες, Κατερίνα? Θα χορέψουμε τώρα. Η Κατερίνα θέλει να μας, έτσι, επειδή ο καιρός είναι λίγο μουντί, έτσι βαραίνει. Θέλει να μας ανεβάσει λίγο.
0: Πάει πάλι για βροχή. Ξαναλέω, έτσι θα πάμε. Με πολύ δυνατούς βοριάδες, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στα ανατολικά και στα νότια. Βροχές που θα είναι περισσότερες εκεί, δηλαδή στο Αιγαίο, νότια και ανατολικά. Εκεί θα βρέχει όμως όλη την Ελλάδα και στην Αττική, ως την Κυριακή, έτσι θα πάμε. Και με ψύχρα και κουβερτούλα το βράδυ. Τώρα μη σου πω να ανοίξουμε
1: κουβέρτα
0: θέρμανση.
1: Κουβέρτα να πάρεις, όχι, ζακέτα να πάρεις.
0: Μη σου πω να ανοίξουμε θέρμανση, θα φάω ξύλο, το ξέρω.
1: Όχι, όχι, ας την θέρμανση τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Καμιά κουβερτούλα, καμιά ζακετούλα, καμιά έτσι 7 κάτι λεπτό ακόμα, εντάξει.
0: Και η Εύβοια είναι, βλέπω, στις περιοχές που θα βρέξει δυνατά, εκτός από την Κρήτη, γενικά ανατολικά και νότια. Πάντως είναι βέβαιο ότι μπήκαμε για τα καλά, δεν λέω το χειμώνα, στο φθινόπωρο, Καιρός δεν ήτανε. Αύριο μπαίνει Οκτώβριος.
1: Εδώ μας στέλνουν πάντως οι ακροατές για το θέμα αυτό με τους φοιτητές μακριά από τα σπίτια τους. Ότι μην το ψάχνουμε, ότι θέλει 1000 ευρώ συν το μήνα, το
0: λίγα
1: ελάχιστο.
0: Λίγα
1: και είναι και λίγα.
0: Πολύ ηρωικά.
1: Συν, ναι,
0: πολύ ηρωικά, όπως το λες. Δεν βγαίνει.
1: Για να είναι μακριά από το σπίτι του, πραγματικά.
0: Διότι σπίτι του πόλης είναι πολύ ψηλά τα νίκια. Αν,
1: γιατί
0: λοιπόν,
1: εξαρτάται και σε ποια πόλη θα είσαι. Υπάρχουν πόλεις που είναι έτσι πιο οικονομικές, υπάρχουν πόλεις όμως οι οποίες είναι απλησίαστες.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο φίλος που λέει 1000 ευρώ θεωρεί ότι θα πληρώνει 400 ενίκιο.
1: Μπορεί να μένει με κάποιον άλλον, ναι, γιατί κάνουν 200. Και τέτοια τα παιδιά.
0: Και θα κάνει 20 ευρώ την ημέρα όλα μαζί τα έξοδα.
1: Όχι,
0: και φαγητό,
1: δύσκολο,
0: και λογαριασμοί και μετακίνηση.
1: Αυτό που συζητούσαμε
0: και
1: πριν, ότι είναι ένα minimum 1500 ευρώ, εγώ πιστεύω, τουλάχιστον, δεν ξέρω.
0: Και το παιδί μπορεί να τρώει μέρα νύχτα σουβλάκια.
1: Δεν πρέπει να φάει κανονικό φαγητό. Εννοείται. Και το άλλο μήνυμα που μου άρεσε πολύ, αν φουλάρει το ρεζερβουάρ, αυξάνει η αξία του αυτοκινήτου.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, η Κατερίνα Βουτσά, η Δήμητρα Πανανού, η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Και θα έλεγα τώρα σιγά σιγά να ανοίξουμε το άλλο μεγάλο θέμα, διότι ξέρεις, χθες που έλειπες έλεγα το εξής. Και το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές, Λουκία. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να χάσουμε 1, 2, 57 ανθρώπους
1: για να αρχίσουμε να αναβλέπουμε
0: πω, δεν λειτουργεί. Λοιπόν, με τα Τέμπη μάθαμε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους σιδηροδρόμους.
1: Ωραία.
0: Με τον Μαζωνάκη μάθαμε.
1: Ωραία, δεν το λέω έτσι, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος, ο Μαζωνάκης, και ήταν και γνωστός άνθρωπος, άρα συγκλώνησε το Πανελλήνιο η απώλειά του. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος ή να είναι κι άλλοι που δεν ξέρουμε.
1: Ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν. Ότι
0: όχι κάποια πράγματα.
1: Με κρατήρα, μεγάλος.
0: Το απόλυτο χάος στον τομέα των ιδιωτικών ιατρίων, των κέντρων ευεξίας, αναζωογόνησης, γυριατρικής και όλα τα υπόλοιπα, με ανθρώπους που κάνουν μπότοξ, που υπόσχονται. Και όλα αυτά τα μάθαμε.
1: Αλλά το μπότοξ
0: έχουν...
1: είναι το λιγότερο. Είναι όλες αυτές οι θεραπείες, οι περίεργες, οι έτσι, αλλιώς οι καινούργιες, για μακροζωία, longevity, όλα αυτά. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εκεί πέρα.
0: Πρόσεξε τώρα, βασιζόμαστε το MedWatch για να δούμε ποιος διαφημίζει. Αν δεν διαφημίζει κάποιος, το κάνει σιωπηλά. Μπορεί να το βρούμε. Δηλαδή η μέθοδος είναι να το πιάσουμε να διαφημίζει.
1: Δεν είναι ότι
0: αν δεν διαφημίζει,
1: έχει τελειώσει το θέμα.
0: Όσο
1: ότι τώρα έξυπνος, είμαστε καλυμμένοι και ασφαλείς.
0: Τα έχει κλείσει όλα, το ξέρει πριν. Δεν διαφημίζεται, είναι αόρατος. Και από στόμα σε στόμα κάνει αυτό που κάνει.
1: Αυτό. Το MedWatch σε προστατεύει από αυτό, από τις διαφημίσεις και από όλα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: Εδώ, λοιπόν,
1: σημαίνει ότι σε προστατεύει τις διαφημίσεις μέχρι εκεί.
0: Ένα θέμα με τα δεκάδες ή εκατοντάδες ιατροί που χτύπησαν κόκκινο, κίτρινο, τα έλεγε χθες ο Υπουργός. Το άλλο με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος με βάση δημοσιεύματα και καταγγελίες εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος, ιδιοκτήτης, εταίρος κέντρων τα οποία διαφήμιζαν μέχρι και ενδοφλέβιους ορούς. Ορία ούτως άλλως του εφλέβη είναι. Ενέσεις ευεξίας. Στη Μύκονο, παρακαλώ. Ερχόμαστε, λέει, στο σκάφος σας, στη σουίτα σας, στη βίλα σας, όπου θέλετε. Σας κάνουμε ορούς ευεξίας. Και όταν δημοσιεύθηκε αυτό, ο κ. Πατούλης είπε ότι εγώ, είναι λάθος. Ο εταίρος μου το έκανε, με έβαλε στο site στην δημοσίευση. Δεν έχω καμία εταιρική σχέση με αυτή την εταιρεία. Έχω άλλη εταιρεία, τα έχουμε σπάσει, τα έχουμε χωρίσει. Είμαι σε νόμιμες εταιρείες. Με αυτή δεν έχω σχέση, ούτε εταίρος είμαι, τίποτα. Και βγαίνει ο Κιόφ και λέει: πρώτον, αυτό δεν είναι εγκεκριμένο. Δεν υπάρχει, δεν έχει έγκριση. Και βγαίνει και ο διαχειριστής, ο σίγουρος διαχειριστής του site, και λέει: κοιτάξτε, το πάμε να το κάνουμε. Τελικά δεν προχώρησε, γιατί δεν βρήκαμε πρόσφορο έδαφος. Και την ίδια ώρα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη να σφραγίζεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας μια κλινική με ένα τμήμα αυθαίρετο ογκολογίας που λειτουργούσε από το 22, με γιατρούς να γράφουν πανάκριβα φάρμακα και να έχουν πάει να το ελέγξουν πέρσι, να υπάρχει απόφαση να κλείσει και να μην κλείνει. Και να ρωτούν γιατί δεν έκλεισε, δεν το βρίσκαμε, λέει. Τι κλινική δεν έβρισκαν. Λοιπόν, πάμε στον. Έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους.
1: Έχουμε την κυρία Παγώνη.
0: Ναι, την επίτιμη μάλλον την υπηρεσιακή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα σας και πάλι. Και έχουμε και τον κύριο Σταμάτη Πουλή, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Πουλή.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα
0: σας, ακροατές. Από ποιο να ξεκινήσουμε, εσύ ευχαριστούμε. Με Λουκία να ξεκινήσουμε, κυρία Παγώνη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα που ξέρετε μας αγγίζει όλους. Υπάρχουν χιλιάδες κέντρα ευεξίας, πώς τα λες, Λουκία, αντιγύρανσης,
1: ναι, αντιγύρανσης, μακροζωίας, longevity.
3: Αισθητικής.
0: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, ιατρία, παραϊατρία που διαφημίζονται, προσφέρουν υπηρεσίες. Έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος, ο Μαζονάκης, για να τα μάθουμε και να τα ανακαλύψουμε. Και το γεγονός ότι τώρα τους ελέγχουμε βάσει διαφημίσεων είναι αρκετό για να αποτρέψουμε το μοιραίο σε έναν άλλο ασυνείδητο εγκληματία όπως αυτούς που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Μαζονάκη.
3: Καταρχήν, κύριε Στραβελάκη, τα κέντρα αισθητικής δεν υπάρχονται όπως ξέρετε σε ευρικούς συλλόγους και στον γάμα των.
0: Ναι, μιλώ. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, αλλά γινόταν ιατρικές πράξεις.
0: Πολλά από αυτά λένε ότι κακώς κάνουν ιατρικές πράξεις. Έχετε δίκιο.
3: Θεωρώ ότι τη στιγμή που η άδεια τους δεν αφορά τον ιατρικό κόσμο, δεν μπορεί να εμπλακεί εκεί ούτε ιατρικός σύλλογος, ούτε πανελλήνιος, ούτε κανείς.
0: Φυσικά.
3: Επομένως δεν αφορά εμάς και μάλιστα δεν υπάγονται και στο Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
3: Θα μας απαντήσει και ο κύριος Πουλή.
0: Ναι.
3: Αφού δεν υπάγονται λοιπόν στον χώρο το δικό μας. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
3: Γιατί ασχολούμαστε και με την ιατρική. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε και με.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτούς που διαφημίζουν ή λένε ότι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.
3: Λοιπόν, σε αυτούς
0: δίθεν ιατρικές υπηρεσίες.
3: Ιατρικές υπηρεσίες και είναι πολλά τα χρόνια, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλά χρόνια που γίνονται αυτά. Δεν ξεχνάτε ότι το θέμα της κυρίας Δάγκας ξεκίνησε από το 2014 η πρώτη καταγγελία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Βεβαίως μέχρι τώρα. Από ό,τι φαίνεται όλα αυτά λειτουργούσαν ως πακέτο. Βέβαια με το σύστημα αυτό τώρα ελπίζουμε, γιατί ήδη ξεκίνησαν τα κόκκινα και τα κίτρινα, ελπίζουμε γρήγορα να μπει μια σειρά, ελπίζουμε γρήγορα αυτοί που πραγματικά, γιατί αυτό στο τέλος θα φανεί και τα κόκκινα ακόμα, θα πρέπει να τσεκάρουν αν όντως είναι έτσι με τους αντίστοιχους φακέλους στους ιατρικούς λόγους σε όλη τη χώρα, να δούμε αν όντως τα ιατρία αυτά είναι κόκκινα με τα μηχανήματα που έχουν κλπ. Και να μπει μία τάξη και από εδώ και πέρα να δούμε ο καθένας να κάνει σωστά τη δουλειά του με ευπρέπεια, με ευσυνειδησία και με σοβαρότητα.
0: Εγώ να δεχτώ ότι το κάνουμε τώρα και αργά, αλλά είναι μέθοδος να πιάσουμε όσους διαφημίζονται, γιατί εγώ σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί έξυπνοι που δεν διαφημίζονται, που τα κατέβασαν όλα και το κάνουν στόμα με στόμα εκεί. Δεν τους καλύπτει αυτή η μέθοδος ελέγχου.
3: Αυτά τα ιατρία φυσικά θα τους καλύψει η μέθοδος, γιατί υπάρχει το εξής. Όταν στο ιατρείο αυτό φαίνεται ότι έχουν μηχάνημα, μπορεί να μην το διαφημίζουν, αλλά το μηχάνημα θα υπάρχει στο ιατρείο και θα κάνει πλασμαφαίρεση, θα τους τσακώσει με το σύστημα.
0: Τι είπατε τώρα, γιατί το άλλο πήγε πλασμαφαίρεση, τους τσάκωσε.
1: Αν δεν το διαφημίζει.
0: Πήγαν 20 φορές και δεν το βρήκαν.
3: Αυτό είναι άλλο. Δεν υπήρχε αυτό το σύστημα. Τώρα μιλάμε για το καινούργιο σύστημα. Και επιπλέον και κάτι άλλο. Με το ΠΑΠ σύστημα τηλεφώνου, που θα μπει τώρα σε κανένα μήνα περίπου, από ό,τι ξέρω θα μας πει ο κ. Πουλής, με το σύστημα αυτό ο καθένας μπαίνει, βλέπει ποιο γιατρό έχει επιλέξει και τι είναι ο γιατρός του. Είναι ειδικευμένος, είναι ειδικευόμενος, είναι εξειδικευμένος, έχει ειδικότητα. Οπότε πλέον θα μπορεί άνετα να τον επιλέγει, να ρωτάει κιόλα και να πηγαίνει στο σωστό γιατρό. Αυτό θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο, γιατί είναι πολύ απλό το σύστημα.
0: Τι λέτε, κύριε Πουλή, για το γεγονός ότι το ανακαλύψαμε κατόπιν τραγωδίας και για το πώς αυτό το νέο σύστημα που στήθηκε βιαστικά άρον-άρον για να προλάβει την απώλεια και άλλων ανθρώπινων ζώων μπορεί να μας καλύψει και να εξασφαλίσει ότι θα έχουμε άλλο Μαζονάκι.
2: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι για μας το Υπουργείο Υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και των ασθενών προς τους γιατρούς, που η συντριπτική τους πλειοψηφία ασκούν ευσυνείδητα το επάγγελμα, είναι καλοί επιστήμονες και είναι δίπλα στους ασθενείς τους. Και δεν πρέπει λίγοι απατεώνες, επιτίδη, να μαυρώνουν έναν χώρο που πραγματικά προσφέρει. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, κύριε Σταβελάκη, για να απαντήσω στα ερωτήματά σας, είναι το εξής. Γιατί τώρα, το ακούω και είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης.
1: Κατόπιν τραγωδίας, κύριε Πουλή.
2: Ναι, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Θέλω λοιπόν να σας απαντήσω με το εξής. Αυτό το εργαλείο το οποίο έχουμε εισαγάγει, το MedWatch, δεν είναι ούτε κάτι απλό, ούτε κάτι εύκολο. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι το εφαρμόζουμε. Εάν ήταν κάτι τόσο απλό, ήταν κάτι τόσο τετριμένο, συνηθισμένο, θα υπήρχε και αλλού. Είναι ένα πρωτοποριακό εργαλείο το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον για να το αντιγράφουν και σε άλλες χώρες και φυσικά εμείς θα μοιραστούμε τεχνογνωσία. Δεν μπορούσε αυτό το εργαλείο να γίνει πολύ νωρίτερα, γιατί λείπανε τεχνικές και νομοθετικές προϋποθέσεις. Θα σας πω μόνο ότι οι μεγάλες πλατφόρμες που διαφημίζονται τα social media, Meta, Google κτλ., πολύ πρόσφατα η ευρωπαϊκή νομοθεσία τους υποχρέωσε να κρατάνε αποθετήρια. Να μπορούμε δηλαδή και να πάμε πίσω ένα μήνα, δύο μήνες και να δούμε. Ο Στραβελάκης, ο Πουλής, τι διαφήμισαν. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία και η νομοθεσία μας τα έδωσε γρήγορα. Δεν στήθηκε άρον-άρον το app. Ίσα-ίσα, πολύ καιρό εργαζόμασταν. Ξέρετε, έχει γίνει μια καλή δουλειά στην ψηφιοποίηση.
1: Ναι, είναι αρκετό όμως, κύριε Πουλή. Είναι αρκετό.
2: Θα σας απαντήσω. Πολύ καιρό εργαζόμασταν. Μαζί με άλλα εργαλεία που ετοιμάζαμε ήταν και αυτό. Λόγω της τραγωδίας του θανάτου του Γιώργου του Μαυζονάκη που όλους μας συγκλώνησε, έδωσε εντολή ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης αυτό να το ξεχωρίσουμε και να το φέρουμε πιο μπροστά. Γιατί έτσι καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο στήθηκε μέσα σε 5-6 ημέρες και να είναι και τόσο πρωτοποριακό και αποτελεσματικό. Στην απάντησή σας τώρα λοιπόν, στην ερώτησή σας για το εάν αρκεί. Το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να υποκαταστήσει όλη την ελεγκτική διαδικασία. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας από το 2019 δεν έχουμε ελεγκτική αρμοδιότητα. Καλώς ή κακώς είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα μετράει το αποτέλεσμα. Όμως δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες της πολιτείας να γίνονται οι έλεγχοι καλοί. Επομένως, δίνουμε ένα εργαλείο στις ελεγκτικές αρχές, είτε είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είναι η ανεξάρτητη αρχή και υπερκείμενη όλων ελεγκτική αρχή σε αυτή τη χώρα, είτε είναι αν μιλάμε για γιατρούς για τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους, αν μιλάμε για κλινικές για τις περιφέρειες, η εισαγγελία, η αστυνομία. Δίνουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, προκειμένου να μπορέσει τι να κάνει, να προτεραιοποιήσει και να κάνει στοχευμένους ελέγχους εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα. Πώς φαίνεται αυτό το ότι δουλεύει το εργαλείο? Φαίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, γιατί έχουμε άμεσα αποτελέσματα και εστιάζουμε και ήδη έχουμε δώσει 101 περιπτώσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, 16 στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και 80 στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που είναι κόκκινες περιπτώσεις.
0: Υπάρχει προσωπικό να τα ελέγξει όλα αυτά και να τα κλείσει αν δεν πληρώνει τις προδιαγραφές ασφαλείας, κύριε Πουλή? Γιατί όλα το διαπιστώνουμε, αλλά όσο μιλάμε, αυτά λειτουργούν.
2: Θα σας πω.
0: Τώρα που μιλάμε, κάνουν θεραπεία. Τα κόκκινα κάνουν θεραπεία, δεν έχουν κλείσει.
2: Θα σας πω. Πρώτον, τι κάνουμε? Αυτοί οι τρεις συλλογοί έχουν σχεδόν 12.000 μέλη.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε πόσο πολύ διευκολύνουμε τον ρόλο και το έργο αυτό των ιατρικών συλλόγων όταν από 12.000 τους λέμε εστιάστε κατά προτεραιότητα σε 191 περιπτώσεις.
0: Ξέρετε πόσες επιτροπές έχει ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας? Χθες μου το έλεγε η κυρία Λεωνάρδου. Εν ενεργεία, κανονικές. Για 16.500 σημεία ελέγχου. 7 τριμελείς επιτροπές.
2: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουν τα τριμελείς επιτροπές?
2: Θα σας πω.
0: Γιατί φτάσαμε ως εδώ, στον Μαζονέκη.
2: Άρα οι 7 τριμελείς επιτροπές, πρώτον, θα έχουν να δούνε 101 περιπτώσεις κατά προτεραιότητα, ναι, και όχι 8.000,
0: ναι,
2: άρα τους βοηθάμε. Και δεύτερον, τι άλλο είπε χθες ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης στη συνέντευξη τύπου, ότι έχουμε καλέσει τους ιατρικούς συλλόγους να μας καταθέσουν οποιαδήποτε πρόταση θεωρούν ότι μπορεί να τους βοηθήσει την καλύτερη διεκπαιρέωση της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας και να το νομοθετήσουμε άμεσα. Ό,τι μας ζητήσουν οι ιατρικοί σύλλογοι θα το νομοθετήσουμε άμεσα. Παραδείγματος χάρη για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας που είπατε. Ο κύριος Πατούλης επικοινώνησε με τον Υπουργό,
0: ναι,
2: και του ζήτησε να αλλάξει ο νόμος στο σημείο που λέει, ναι, ποια είναι η σύσταση της Επιτροπής,
0: ναι,
2: και από το να είναι επικεφαλής γιατρός. Επικεφαλής γιατρός πρέπει να είναι ούτως ή άλλως, το καταλαβαίνετε, οι ιατρικές υπηρεσίες, κοιτάει. Από το να είναι όμως επικεφαλής γιατρός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, να φύγουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο και να είναι ιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, εν προκειμένου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Άρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων ιατρών για να στελεχώσει και να μην έχει 7, αλλά να έχει 27, 57, 107 επιτροπές, όσες επιτροπές χρειάζεται για να ελέγχει.
1: Πότε όμως θα περιμένουμε, πότε κύριε Πουλή θα γίνει όλο αυτό, δηλαδή πότε, ένα χρονοδιάγραμμα?
2: Τέλος Οκτωβρίου, το είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, στη συνέντευξη τύπου. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό νομοσχέδιο, το οποίο είναι σε διαβούλευση. Τελειώνει η διαβούλευση τέλος αυτής της εβδομάδας και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου.
0: Ένα παράδειγμα.
2: Σε
0: πώς
2: αυτό
0: χάθηκε,
2: το νομοσχέδιο, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε, θα το κάνουμε.
0: Ναι, ναι. Πώς χάθηκε, για να του σχολιάσει, κύριε Παγώνη, αυτό η πρόεδρος. Πώς χάθηκε ο Μαζονάκης. Υπάρχει η καταγγελία. Από το 23 καταρχήν διαφημίζουν στο ιατρείο του θανάτου αυτό στην Καρνάδο ότι έχουν το μηχάνημα. Σε συνέδρια, σε site, δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι. Δεν υπάρχει τότε αυτό το σύστημα, το MedWatch που λέτε. Όφυλαν κάτι γνώμη, το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Πάνε, κάνουν ελέγχους. Το καλοκαίρι του 25 ο νεφρολόγος παίρνει και λέει: υπάρχει παράνομο μηχάνημα, πήγε να πεθάνει 35χρονη γυναίκα. Πάνε, ελέγχουν, δεν το βρίσκουν. Πάει μετά η κυρία Λεωνάρδο, δεν τη λένε ότι υπάρχει αυτό. Ψάχνει κάτι που δεν ξέρει τι είναι, δεν το βρίσκει, φεύγει. Γίνονται άλλοι 5 έλεγχοι. Καταλήγει με θράσος στο ιατρείο να καταθέσει το τιμολόγιο αγοράς δεύτερου παράνομου μηχανήματος. Το έχει ο ιατρικός σύλλογος από τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου, στα χέρια του. Λείπει η προϊσταμένη με άδεια. Γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου. Κοιτάξτε που θα καταλήξω τώρα για να δείτε πόσο αυτό που λέτε εγκυμονεί κινδύνους. 4 Σεπτεμβρίου το βρίσκει. Άρα ξέρουν ότι αυτό που ψάχνουν και δεν βρίσκουν, οι ίδιοι οι εγκληματίες λένε: το πήραμε, το αγοράσαμε. Η απάντηση δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει άδεια, είναι αστεία. Γιατί αν έχουν τόσο θράσος, προφανώς το λειτουργούν. Και αντί να στείλουν αμέσως για έλεγχο, λένε θα πάμε και 9 πεθαίνει ο Μαζονάκης. Άρα τι μας διασφαλίζει, ότι έχουν πιάσει με κόκκινο εμένα, εγώ συνεχίζω να λειτουργώ το μηχάνημα και αύριο σκοτώνω έναν άνθρωπο. Τίποτα είναι η απάντηση, κύριε Πουλή. Τίποτα είναι η απάντηση.
2: Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό, να σας πω γιατί. Διότι πλέον η διαφάνεια και η λογοδοσία που επιφέρει η πλατφόρμα του MedWatch είναι δεσμευτική για όλους. Δηλαδή, όταν ένας ο οποίος έχει ελεγκτική αρμοδιότητα διαβιβάζεται επισήμως ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις 10 περιπτώσεις και δεν ελέγξει άμεσα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί μετά να πάει και να επικαλεστεί άγνοια, να επικαλεστεί έλλειψη, να επικαλεστεί.
0: Γιατί μπορούσε ο ιατρικός σύλλογος, έχοντας το τιμολόγιο στα χέρια του, να πει: θα πάμε κάποια στιγμή, ενώ είχε πάει 15 φορές για αυτό το σκοπό. Και τώρα ερχόταν ο εγκληματίας και λέει: να το τιμολόγιο. Στο κουνάω στη μούρη το τιμολόγιο. Αν θέλει ο εγκληματίας να σκοτώσει, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα ικανό, δεν υπάρχει προσωπικό.
2: Θέλω να σας πω το εξής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορούμε να μιλάμε στον κόσμο και να μην αποδεχόμαστε τα συμπεράσματα της κοινής λογικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για να φτάσουμε στην τραγωδία θανάτου Γιώργου του Μαζονάκη υπήρχε σε βάθος χρόνου σειρά λαθών.
0: Και στη ροή παραγόντων. Και εγκληματίας γιατρός και εύπιστος ασθενής και λάθος σύστημα ελέγχου. Και τα τρία
2: εμείς
0: μαζί.
2: Αλλά εμείς τώρα εδώ πέρα λέμε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ασθενή από τον απατεώνα. Δεν το λέμε για να τον προστατεύσουμε.
0: Τι λέτε εσείς, κυρία Παγώνη, για το μεσοδιάστημα αυτό.
2: Αυτά είναι και τώρα και παλιότερα και φυσικά έχει ξεκινήσει και το 2018 που ήταν κρίσιμο σημείο. Που τότε είχε ελεγχθεί η κυρία Γάκα για αντιποίηση αρχής και δεν σταμάτησε τότε η δραστηριότητα.
0: Φυσικά,
2: που ήταν
0: δίκιο.
2: Ένα κρίσιμο σημείο που
0: έχετε
2: έπρεπε
0: δίκιο,
2: να. Και μάλιστα τότε να πω ότι
0: από το 2014 ξεκινούν η αλλαγή της.
2: Και το 2018 έγινε το πειθαρχικό και τότε το Υπουργείο Υγείας, εν αντιθέσει με την τωρινή κατάσταση, είχε το ΣΕΙΠ στα χέρια του και μπορούσε να ασκήσει η ελεγχτική αρμοδιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αλλά
2: το 2018 και του τότε.
3: Το 2018 η κυρία Ζάκα αθώθηκε.
0: Αθώθηκε, βεβαίως. Μία σύσταση. Μην με έφυγε με μία σύσταση.
3: Με μία μόνο προφορική σύσταση. Αν από τότε η κυρία Ζάκα δεν είχε αθώθει, μπορεί να είχαν δημιουργηθεί και άλλα πράγματα.
0: Βλέπετε λοιπόν πόσες δικλείδες ασφαλείας μας λείπουν.
3: Αυτό λοιπόν που θέλω να πω, ότι οι ευθύνες είναι πολλά χρόνια, δεν είναι τώρα. Εμείς τώρα προσπαθούμε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, γιατί έχουμε το θάνατο, να τα λύσουμε όλα. Κύριε Σαβελάκη, χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, οργάνωση.
0: Σίγουρα.
3: Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα με όλα αυτά που γίνονται, ούτως ώστε από εδώ και πέρα σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο, δεν μπορεί να λυθούν αυτά.
0: Όχι, αλλά η ψυχραιμία δεν αποτρέπει τον εγκληματία να σκοτώσει.
3: Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν.
1: Και όλο αυτόν τον καιρό ο κόσμος μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, κυρία Παγώνη, στα ιατρία.
3: Τώρα, εάν υπάρχει κόσμος που αυτή τη στιγμή με όλα που λέμε σηκώνεται και πάει στα ιατρία, τι να σας πω τώρα κι εγώ.
0: Γιατί, κυρία Παγώνη μου, τον Μαζονάκη ποιος τον πήγε και τον πίεζε και έλεγε δεν μπορώ. Και υπήρχε υπνοθεραπευτής που μεσολαβούσε για να πείσει τον τραγουδιστή να πάει να μπει σε ένα μηχάνημα. Καταλαβαίνετε για τι κόσμο μιλάμε.
3: Μια κλίκα που τελικά λυπάμαι που το λέω, αλλά μια κλίκα ασθενίδη των απατεών.
0: Όπως και λίγα τους λέτε. Εγκληματιών, εγώ λέω.
3: Μια κλίκα ήταν, δεν ήταν ένας. Δεν ήταν δύο, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ομάδα ολόκληρη.
3: Εκεί ήταν ομάδα ολόκληρη. Φυσικά. Γιατί και τα φάρμακα που δίνανε από εκεί και του λέγανε πήγαινε στο τάδε φαρμακείο και του δίνανε 700 ευρώ βιταμίνες. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή και.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.
2: Και από εκεί και πέρα, το ποιος στην πράξη εννοεί ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, το δείχνει με το τι κάνει καθημερινά.
0: Ευχαριστώ αυτό πάρα πολύ. Να πω, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε.
2: Έχει μειωθεί κατά 91%.
3: Δεν κρίνεται ως φίλος του κυρίου Διοργιάδη. Ο κύριος Πατούλης αυτή τη στιγμή πήγε στην αρχή διαφάνειας ως γιατρός. Πρέπει να τα ξεχαλαρίσουμε τα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παγώνη, κύριε Βουλή. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζήτηση. Πάμε γρήγορα, έχουμε καθυστερήσει τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας. Συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Πάτρα.
8: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real FM.
23: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
24: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: στους 97,8.
1: Και είναι και άλλα που αποκαλύπτονται, Λουκί. Έχεις δει την εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες έγιναν από ένα πολύ γνωστό επιστήμονα, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, το πρωί στο ΜΕΚ, είναι πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Mm-hmm. Ο οποίος είπε ότι έχασε τη σύζυγό του από καρκίνο. Η γυναίκα αυτή πήγε σε ένα γιατρό στα Σκόπια, επαράρτημα στη Φλόρινα, Ελλάδα, παρουσία στη Θεσσαλονίκη και έδωσε 100.000 ευρώ. Έταζαν στη γυναίκα θεραπείες με πλασμαφαίρεση, πρόσεξε. Αλλαγές στο DNA και το RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Ένα κύκλο που ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, πήγαινε Βιέννη, Μάλτα, Σκόπια και διακινούσε χάπια από μανιτάρια που άλλαζαν τη διάθεση. Ακούσου σου λέω. Και έχω πέμπω του εισαγγελέα. Δηλαδή με αφορμή και η γυναίκα πέθανε τελικά μετά από φρικτούς πόνους, 2 μήνες μετά και μεταστάσεις. Άρα αβοήθητη από τσαρλατάνους γιατρούς. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο Μαζονάκη, τι μαθαίνουμε. Συν η κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, που ήταν παράνομη, και από το 22 δεν την έβρισκαν, λέει. Έβρισκαν την κλινική, την έκρημα.
2: Ολόκληρη κλινική.
1: Ναι. Και πήγαιναν ασθενείς μη εγκολογικοί, στους οποίους έδιναν, πρόσεξε, δεν έδιναν, έγραφαν πανάκριβα εγκολογικά φάρμακα, που τους βάζανε να τα πληρώσουν, όλα τα πληρωμένα, και μετά έπαιρναν τα φάρμακα, τα πουλούσαν και έπαιρναν και τα λεφτά. Έπαιρναν και τα λεφτά από τα
2: ολόκληρη
1: φάρμακα και τα
2: φάρμακα.
1: Και ασθενείς δεν έπαιρναν τα.
2: Ολόκληρη φάμπρικα.
1: Απίθανη ιστορία. Ο εισαγγελέας έχει παρέμβει σε όλα αυτά που συζητάμε. Τι θα πρωτοβρει ο εισαγγελέας, δεν ξέρω. Και πώς θα χαθούν στο μεταξύ όσο του βρει ο εισαγγελέας. Γιατί όλα αυτά ζουν και βασιλεύουν. Γιατί αυτοί οι θρασείς εγκληματίες δεν πτωούνται από καμία έρευνα, Λουκία. Δουλεύουν από στόμα σε στόμα, τάζουν απίθανα πράγματα, βρίσκουν εύπιστους. Σας παρακαλώ, μην ακούτε οποιονδήποτε σας λέει ότι έχει χάπια από μανιτάρια που αλλάζουν τη διάθεση.
2: Όντως, και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Κάνει κομπρέσες για να αλλάξει το DNA.
2: Και τι σκευάσματα είναι αυτά.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα μάθουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Και πόσο είναι θλιβερό, πόσο άνθρωποι. Ο κ. Κωνσταντινίδης είναι έγκριτος επιστήμονας. Τώρα, επιστήμονες πέφτουν θύματα επιτηδίων τσαρλατάνων, εγκληματιών που παίρνουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι απίθανα πράγματα.
2: Πραγματικά. Έτσι.
1: Λοιπόν, και όσοι έχουν δει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αυτών των εγκληματιών στο Κορονάκι, δεν ήταν κανονικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήταν ίνους φαίρεσης, είναι μια μικρογραφία
2: μηχανήματος. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα των σημερινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού.
2: Πάμε να δούμε στα θέματα έτσι που μας καίνε πραγματικά, κυριολεκτικά, ναι, στην ακρίβεια, στα καύσιμα, στις δόσεις. Ελπίζουμε να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να μας πούν την άποψή τους. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Διονύση Χιόνι, που τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Χιόνι.
3: Καλησπέρα, κύριε Αγκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Σταβελάκη.
2: Και τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Να πούμε τις ανακοινώσεις και να κάνεις την πρώτη ερώτηση, Λουκία. Λοιπόν, ως προς τα καύσιμα είναι αυτό που λέγαμε τώρα 2 μέρες. Δηλαδή, η επιδότηση στο ντίζελ από 15 πάει 20, 15 από την πολιτεία στην Αντλία και 5 από τα δηληστήρια. Παραμένει το 10% από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη και οι τιμές πολύ ψηλά. Εν αναμονή της 14 Οκτωβρίου, όταν θα το ξαναδεί η κυβέρνηση με τις τότε τιμές. Και ταυτόχρονα έχουμε 2 εκπλήξεις, δηλαδή 120 δόσεις. Πρώτον, και δεύτερον, μέτρα προστασίας των αναλυπτών από τους services, δηλαδή οργανισμούς οι οποίοι μέχρι τώρα έχουμε σωρία καταγγελιών ότι εκμεταλλεύονται δανειολήπτες και την ανάγκη τους για να ρυθμιστεί το δάνειό τους.
2: Κύριε Χιόνι, θέλω το πρώτο σχόλιο σας και θέλω να μου πείτε αν αυτά τα μέτρα όντως θα βοηθήσουν, θα ανακουφίσουν σε έναν βαθμό τους πολίτες και τελικά αν η χρησιμότητά τους είναι, αν είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, να το πω έτσι.
3: Κύριε Αγκάτσου, προφανώς η κυβέρνηση περιμένει να ρυθμιστεί το θέμα σε κεντρικό επίπεδο και ειδικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και ακολούθησε η επιστολή του Πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Φοντερ Λάιεν, προκειμένου να γίνει μια συνολική
1: ρύθμιση. Το λέτε για τα καύσιμα, εδώ σας λέει η ηλικία για το ιδιωτικό χρέος και τις 120 δόσεις.
3: Ναι, κύριε Σταυρνάκη,
2: το μέτρο έγραμμα αυτή τη στιγμή,
3: το μείζον θέμα είναι τα καύσιμα και περιμέναμε κάτι για την ενεργειακή κρίση. Αυτό το θέμα λοιπόν της ρύθμισης των 120 δόσεων και των servicers θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι, μπορεί να γίνει και τα Χριστούγεννα, τέλος πάντων είναι ένα μέτρο ανακουφιστικό και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ωφελημότητά του. Ωστόσο, το μείζον θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Γιατί αυτό περιμέναμε και αυτό είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνουν κατάλληλες ανακοινώσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διορθώστε με να κάνω κάποιο λάθος.
2: Όχι, αυτό περιμέναμε και αυτό ήταν το μείζον θέμα.
3: Άρα,
2: και
3: γι' αυτό συζητάμε.
1: Ναι,
3: και σας λέω ότι η κυβέρνηση περιμένει αυτή τη στιγμή σε κεντρικό επίπεδο να γίνουν κάποιες κινήσεις. Mm-hmm. Κάποιες κινήσεις που εγώ αμφιβάλλω αν μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για μια άδεια υπέρβασης των φορολογικών εμποδίων που έχουμε, των δημοσιονομικών εμποδίων, προκειμένου να διαχειριστούμε με μεγάλο κονδύλι την κρίση, γιατί αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι 20-30 εκατομμύρια, δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm.
3: Εδώ χρειάζεται μια υπέρβαση του προϋπολογισμού δισεκατομμυρίων ίσως.
2: Mm-hmm.
3: Και αυτό χρειάζεται μια ειδική άδεια.
2: Άρα, όσον αφορά λοιπόν τα μέτρα, να πούμε για αυτό που καίει τον κόσμο, για τα καύσιμα, θεωρείται ότι αυτό που λέμε, αυτό που σας ρώτησα ουσιαστικά, δεν ήταν και ότι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση?
3: Ναι, δεν είναι. Δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, δεδομένων, κυρία Γκάτσου, ότι για το 2026 οφείλουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 25 δισεκατομμύρια δημοσιονομικό πλεόνασμα μαζί με το μαξιλάρι, γιατί είναι 8 δισεκατομμύρια τα τοκοχρεωλήσια, 8 δισεκατομμύρια και 8 ητό και 8 τα τοκοχρεωλήσια 16 και 8,5 περίπου έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε προπληρωμή των κάποιων ομολόγων του GLS.
1: Επειδή αναφερθήκατε στην επιστολή του Πρωθυπουργού και δεν είναι η πρώτη φορά στην Ursula von der Leyen, και εγώ δεν είμαι αισιόδοξο, δεν έχει δείξει ευελιξία. Έχει δύο. Το ένα το ξέραμε, το άλλο είναι καινούριο και είναι αίτημα τη αντιπολίτευση και του κόσμου τη αγορά. Και θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Παγιοργίου γι' αυτό. Λέει λοιπόν, ένα, επιτρέψτε μα να μειώσουμε του φόρου στα καύσιμα και επειδή θα υπερβούμε την οροφή των δαπανών, να μην μετρήσουν στι δαπάνε αυτέ οι απώλειε εισόδων. Και δεύτερο, που το ακούμε για πρώτη φορά, το κρατούσε έκπληξη ο Πρωθυπουργό, ζητάει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να μπορέσουν να παίρνουν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ που προκύπτουν από την αύξηση των τιμών και να τα επιστρέφουν στην οικογένεια και επιχειρήσει. Αυτό δεν το ξέραμε, κύριε Παγιοργίου, είναι καινούριο. Άρα ο Πρωθυπουργός τι λέει? Δώστε μας την άδεια να γυρίζουμε πίσω το ΦΠΑ, ό,τι παραπάνω εισπράττουμε, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και το ζητάει την Ευρώπη αυτό.
4: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η αγορά έχει την εντύπωση ότι τα υπερβάλλοντα έσοδα του ΦΠΑ επιστρέφονται μέσα από τη μορφή των επιδομάδων της οριζόντιας παρέμβασης στην τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Προφανώς χρειάζεται η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προχωρήσει η κυβέρνηση αυτό.
2: Το βλέπετε εντάξει, πιθανό είναι... να γίνεται? Γιατί τέτοιες επιστολές, από ό,τι έχουμε δει, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και άλλες φορές και δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι.
1: Και πάει και συνόδος κορυφής και δίνει μάχη, αλλά δεν.
4: Δεν το γνωρίζω. Πάντως, εμείς από μετά το Πάσχα που αντιληφθήκαμε, λόγω της εμπειρίας που έχουμε στην αγορά, ότι η αγορά πραγματικά παραστρατεί, δηλαδή η αγορά της ενέργειας και των καυσίμων παραστρατεί για την οικονομία των οικογενειών και για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούμαστε, είχαμε πει ότι ζητήστε την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα βρεθεί λύση συνολικά για όλα τα κράτη-μέλη και όχι μεμονωμένα. Αυτό το είπαμε γιατί και η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν μονομερώς ανακοινώσει ότι θα μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο ΦΠΑ. Τότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει ότι δημιουργείται δημοσιονομική εκτροπή και αυτό σταμάτησε. Οπότε έπρεπε συνολικά να το δει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι από πού θα έρθουν τα χρήματα. Το σημαντικό είναι να υπάρχει τέτοια παρέμβαση στην τιμή, όταν η τιμή υπερβαίνει τα 2 ευρώ, που πραγματικά θα είναι ανακουφιστική για την κοινωνία και για τις δικές μας επιχειρήσεις. Θα τις κρατήσει ζωντανές στο προσκήνιο. Δηλαδή, να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι μπαίνει σε ένα πρατήριο καυσίμων ή παραγγέλνει μια ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης και χρειάζεται το μισό προϋπολογισμό του έτους για να καλυφθεί. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουν με οποιοδήποτε μέτρο. Όσον αφορά τα 5 λεπτά, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προφανώς και μας είχε προειδεάσει με προηγούμενη ανακοίνωσή του.
1: Mm-hmm.
4: Είναι ενθαρρυντικό το ότι ασχολείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο για την κοινωνία. Είναι ενθαρρυντικό το ότι προχωράει σε περαιτέρω επιδότηση των 5 λεπτών. Ξέρετε, και ένα λεπτό για την αγορά είναι σημαντική. Γιατί εμείς στους πρατήρια υγρών καυσίμων έχουμε δεσμευτεί ότι οποιαδήποτε ελάφρυνση έρχεται, οριζόντια όμως την τιμή, τη ληστηριακή τιμή, περνάει άμεσα στους καταναλωτές. Και αυτό θα το δείτε από αύριο. Τα πρώτα πρατήρια υγρών καυσίμων που θα προμηθευτούν πετρέλαιο κίνησης, θα δείτε την τιμή κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις να βαίνει μειωμένη κατά 5 λεπτά.
1: Ναι, αυτό λύνει το πρόβλημα, γιατί προσέξτε τώρα, η τιμή σήμερα είναι περίπου 2,18 στο ντίζελ κίνησης.
4: Βεβαίως, είναι στα 2,18.
1: Θα πάει 2,13 λοιπόν. Αντί για 2,33 θα είναι 2,13. Και η αμόλυβδη παραμένει το δεκάλεπτο, θα είναι 2,19, 2,18.
4: Πολύ σωστά, με βάση τις σημερινές τιμές θα είναι σε αυτά
1: τα επίπεδα. Είναι το πρόβλημα, γιατί εσείς ήσασταν που μας λέγατε ότι είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα που πια μετά τις 15 δεν πατάει άνθρωπος στα βενζινάδικα. Δηλαδή μειώνεται η κίνηση, αυτό το ήξερα για τα σούπερ μάρκετ. Για τα βενζινάδικα, όταν βάζουμε μετά τις 15 βενζίνη, ομολογώ και πετρέλαιο, δεν το ήξερα αυτό. Λύνει το πρόβλημα αυτό το πεντάλεπτο?
4: Όχι, προφανώς και δεν το λύνει. Είπαμε ότι εμείς χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Ξέρετε τι θα λύνει το πρόβλημα? μία μόνιμη, ένας μόνιμος μπούσουλας, να γνωρίζουν όλοι με διαφάνεια όλα τα στάδια της αγοράς ποια θα είναι η παρέμβαση της κυβέρνησης όταν υπάρχει κρίση. Αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε, περιμένουμε ανά 15 μέρες να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα παρέμβασης της κυβέρνησης. Για να δούμε ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές, θα πρέπει οι τιμές των καυσίμων κίνησης να είναι σταθερά κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι προσιτό από την ελληνική κοινωνία. Και για το πετρέλαιο θέρμανση να είναι σταθερά κάτω από 1 ευρώ και 50 λεπτά.
1: Σας διακόψω. Έχει κάνει έκτακτες δηλώσεις του Νετανιάχου τώρα για το θρίλερ με την πτήση. Επιβεβαιώνει ότι είναι τρομοκρατία. Λέει ότι ο συγκυβερνήτης ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο. Αυτός ο οποίος είχε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, ήθελε να σκοτώσει 180 Ισραηλινούς, από ό,τι λέει. Έχει δώσει εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ να προετοιμαστούν για νέες επιθετικές ενέργειες. Άρα φοβούνται ότι είναι οργανωμένο αυτό. Απορούν γιατί ξεκίνησε από το Ντουμπάι με διαβατήριο Ομάν πιλότος, ενώ υπήρχε συμφωνία με το Ισραήλ να είναι μόνο κράτη φιλικά με το Ισραήλ, και το Ομάν δεν είναι φιλικό κράτος. Και βεβαιώνει αυτό που λέγαμε, Λουκία, ότι ήρωας που επέβαινε ή ήρωες στην πτήση προσγείωσαν το αεροπλάνο. Άρα, αν δεν υπήρχαν το δεύτερο πλήρωμα που ήταν στο αεροπλάνο, αν δεν υπήρχαν οι άλλοι πιλότοι με πολιτικά στο αεροπλάνο, θα έπεφτε το αεροπλάνο. Θα έπεφτε με 180 ανθρώπους στο αεροπλάνο. Άρα, αν δεν υπήρχαν το δεύτερο πλήρωμα που ήταν στο αεροπλάνο, αν δεν υπήρχαν οι άλλοι πιλότοι με πολιτικά στο αεροπλάνο, θα έπεφτε το αεροπλάνο. Θα έπεφτε με

0: ο Πρωθυπουργός θα τα ξαναδούμε σε 15 μέρες. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να καλυτερεύσει.
1: Τότε Λουκία ανοίγει το 15 Οκτωβρίου, ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Και τότε θα κάνει τις ανακοινώσεις την παραμονή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως να έχει μια δυναμική. Ενδεχομένως να πρέπει να πάρουμε λίγο πιο μόνιμα μέτρα για κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί φαίνεται και συζητώντας εδώ με όλους τους οικονομολόγους, μας λένε ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να εξομαλυνθεί.
2: Έτσι, κυρία Γκάτσο, έτσι είναι. Δυστυχώς το ζήσαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει η πρώτερη εμπειρία. Όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά από 3,5 χρόνια πολεμικών σειράξεων, καταφέραμε να δούμε τις τιμές να προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα με βάση και την οικονομική δυνατότητα του μέσου Έλληνα. Δηλαδή, σε αρχές Αυγούστου του 2026, από το 2022 που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είδαμε τις τιμές να προσεγγίζουν επίπεδα τα οποία ήταν προπολέμου. Το ίδιο αναμένεται και τώρα. Συμβαίνουν διάφορα γεγονότα. Ακόμα και να λήξουν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο πολέμοι, θα συμβούν διάφορα γεγονότα ενδιάμεσα τα οποία θα δίνουν ένα πικ στην τιμή του πετρελαίου Brent και θα συμπαρασύρουν και τα δηλισμένα προϊόντα. Αυτή δυστυχώς είναι η άσχημη αμυντική εικόνα.
1: Ξανά στον καθηγητή, λέγαμε για τις 120 δόσεις, για να καταλάβουμε πόσο μείζον είναι το θέμα. Χρωστάμε παραπάνω από ένα ΑΕΠ. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα ρηξιπρόθεσμα χρέη του ιδιωτικού τομέα, κύριε καθηγητά, είναι 238 δισεκατομμύρια. Και τα 7 στα 10, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Συνολικά το ιδιωτικό χρέος του χώρου μας είναι 420 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Εδώ λοιπόν εσείς βλέπετε να υπάρχει περιθώριο να ανταποκριθούν οι πολίτες σε αυτή τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ώστε να πάρει μπρος, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τροχοπέδι για την οικονομία όσο η μισή χρωστούν στους υπόλοιπους.
3: Ναι, ακούστε, να πούμε κάτι. Ότι 70 δόσεις δεν λειτουργήσαν, κύριε Στραβελάκη.
1: 72, ναι, δεν λειτουργήσαν.
3: 72 δόσεις δεν λειτουργήσαν. Άρα πάμε
0: τώρα με τις 120.
3: Πάμε στις 120. Για μένα είναι πολύ πιο πιθανό να λειτουργήσουν. Mm. Αλλά ξέρετε κάτι τώρα. Αυτό είναι μια διαχείριση, νομίζω, της φτώχειας και της μιζέριας μας. Δηλαδή, να συζητάμε κάθε μήνα για το πόσες περισσότερες θα είναι οι δόσεις προκειμένου να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να ανταποκριθεί στις φορολογικές του υποχρεώσεις.
1: Και τι να κάνουν οι άνθρωποι που έρχονται ακόμα από μνημόνια και δεν μπορούν να πληρώσουν.
3: Ένα ευρωπαϊκό κράτος που είναι στην ΟΝΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι αυτή η κατάσταση.
1: Βρείτε μου ένα κράτος να χρεοκόπησε, όπως η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα χρεοκόπησε με τα μνημόνια. Και αυτό όλο είναι απότοκο. Οι άνθρωποι έχασαν περιουσίες, επιχειρήσεις, σπίτια. Και δεν ορθοποδούν, ξέρετε, από μια μέρα στην άλλη. Του συνοδεύει και έργα και πριν στη Λουκία ότι δυστυχώς οι services, ακόμα και αν είσαι συνεπής, να είναι ολίπτης. Αν κάποτε σου είχαν κάνει haircut σε 1000 ευρώ, δεν μπορείς εφόρου ζωής να πάρεις δάνειο να βγάλεις κάρτα. Άρα εδώ υπάρχει ένα τιμωρητικό σύστημα, το άλλο μεγάλο θέμα, οι services, που δεν αφήνει μια ολόκληρη αγορά να ορθοποδήσει. Και όσους έπεσαν θύματα των μνημονίων. Και αυτό είναι θέμα, λοιπόν.
3: Ναι. Δύο πράγματα, κύριε Στραβελάκη. Τα μνημόνια και η χρεοκοπία της χώρας έγινε πριν 15 χρόνια. Το
1: χρονικό
3: διάστημα
1: εδώ,
3: είναι πολύ μεγάλο. Και το δεύτερο κάτι. Εμείς νομίζαμε, και το έχουμε ξανασύσει και μαζί, πριν 3 χρόνια, όταν ανακοινώθηκε ο Ηρακλής, το πρόγραμμα Ηρακλής, με την Εγγύηση Τράπεζα της Ελλάδος να πάνε όλα αυτά τα ιδιωτικά χρέη στους services, ότι επιλύθηκε το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέγαμε. Τελικά τώρα ανακαλύπτουμε ότι όχι μόνο δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα, αλλά έχει διευρυνθεί.
1: Διότι ήρθε και μετά ο κορονοϊός, μετά η παγκόσμια οικονομική κρίση, μετά η πόλεμη Ουκρανίας-Ρωσίας και των στενών του Ορμούς και διατήρησε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Κύριε Στραβελάκη, το καταλαβαίνω, αλλά ποτέ δεν είναι ομαλά τα πράγματα. Ξέρετε, και όταν κάνεις μια ρύθμιση, έχεις το ότι θα έρθει και η ενεργειακή κρίση, έχεις μια πρόβλεψη ότι θα υπάρξει και πόλεμος. Τέλος πάντων, δεν ζούμε και στη Σελήνη, στον πλανήτη Γη και στα Βαλκάνια.
1: Τι μπορεί να γίνει.
3: Άρα λοιπόν, χρειάζεται κάποιες πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και τώρα για ποιο μην συζητάμε, για τους services ή για τις 72 δόσεις και τις 120.
1: Αυτά είναι για μένα ελάνδετα. Δηλαδή το τεράστιο ιδιωτικό χρέος και ένα καρκίνωμα που είναι services που εκμεταλλεύονται τους δανειολήπτες και καλούς και κακούς και παρεμβαίνει για πολλωστή φορά η κυβέρνηση απέναντί τους, είναι μαζί.
3: Είναι μαζί, σωστά. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με την αγοραστική δύναμη και την ελάφρυνση τέλος πάντων του χρέους των οικοκυριών. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα. Για τους servicers λοιπόν πρέπει να γίνει μια επανεκτίμηση του τι έχει γίνει με τον Ηρακλή και αν λειτουργήσαν οι εγγύησεις τις οποίες έχουμε δώσει στις τράπεζες προκειμένου να διαχειριστούν όλα αυτά τα δάνεια, αδιαφανέστατα κατά τη γνώμη μου, αλλά πρέπει να γίνει μια ουσιαστική επαναθεώρηση όλου αυτού του θεσμικού πλαισίου και οι 120 δόσεις, τι να σας πω, θα δούμε αν θα λειτουργήσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, κύριε Παγιώργιου. Φτάσαμε στο τέλος. Μας προσγείωσε στην πραγματικότητα η Κατερίνα.
0: Κατερίνα, ναι, ναι.
1: Να πω εγώ απλώς για το χορηγό μας και ήταν και σήμερα η Durostik. Ήταν η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση.

0: πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά, καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. www.rostik.gr μάθετε περισσότερα και με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις σκόλες πλακιδίων.
1: Λοιπόν, προλαβαίνουμε να πούμε ταξίδι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, στη Μύκονο θα τα πούμε αύριο όμως. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά και τη Βάσκη την Κούτρα και όλους φυσικά εσάς. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Κοντά σας μαζί αύριο στις 3.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα, λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Γνωρίζετε.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητα στο top της γεύσης.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κοσμάς και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου.
16: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
17: ψηρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα
1: χαίρετε,
0: του
1: χαίρετε,
0: μήνα. Σε αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο εσένα. Έτσι.
1: Χαρά, ξέρω τι πρέπει να
0: χαρά, αισιοδοξία. Όταν μένεις με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη δουλειά σου, έτσι, πρέπει να το ξεπερνάς. Δηλαδή, τι άλλο, τι άλλο να πεις, δηλαδή, πες. Συνήθως εμένα όταν μου τυχαίνουν τα άσχημα, είναι αυτό που μου βγαίνει, ξέρεις, το καλό να μου βγει. Καταλαβες? Για να μην σφάξω κανέναν, μου βγαίνει το καλό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πιο καλό, πραγματικά.
0: Έτσι, σε αποχαιρετάει ο Σεπτέμβριος και σε χαιρετάει ο Κρόνος. Ο ουρανός, λάθος, που λέγαμε στα ζώδια. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Βαγκώνω άνθρωπο, παιδιά. Χίλια συγγνώμη.
0: Εβιβαλίκος μας Ετραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Έτσι,
1: και μας συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Και συμβαίνουν και διάφορα εδώ, στους δρόμους και όχι μόνο. Έτσι, αφού δεν μας πάτησε αυτοκίνητο, πάλι καλά να λέτε.
1: Παιδιά, δεν
0: τι
1: το
0: να
1: έχω,
0: το κάνεις το τρίγωνο.
1: Να ζήσει. Παιδιά, να σπάνε, να περνάνε πάνω από το τρίγωνο, να το σπάνε κατευθείαν. Να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπει. Να φοράς γυλαίκο κίτρινο. Το κίτρινο, το γυλαίκο, και να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπουν.
0: Τέλος πάντων, να πεις τώρα.
1: Αφού είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Τυχαίνουνε αυτά, τυχαίνουνε αυτά, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα. Καλωσορίσατε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

0: Λοιπόν, για να σου φτιάξω τη διάθεση,
1: για
0: να μιλήσουμε
1: ό,τι μπορείς.
0: Τον αγαπημένο σου, τον Johnny τον Depp.
1: Αχ, αυτό το αγόρι,
0: που
1: ο
0: μιλούσαμε
1: Johnny τον Depp,
0: από την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, ναι. Λέγαμε ότι θα το δούμε επιτέλους στο Scrooge τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Έτσι δεν λέγαμε?
1: Έτσι λέγαμε. Ωραία, και το έχουμε αναλύσει κιόλας.
0: Και τώρα διαβάζω τις προηγούμενες μέρες ότι θα το δούμε, λέει, επίσημα μετά από τη δικαστική διαμάχη που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ταινία Day Drinker. Φαίνεται καλή, έτσι, thriller.
1: Okay.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αγνώριστος στο τρέιλερ. Mm-hmm. Αγνώριστος όμως, παιδιά, ο Johnny Depp. Έτσι, πληροφορίες για την ταινία, να σας πω ότι πρωταγωνιστεί μαζί του η Penelope Cruz, που είναι η τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί σε ταινία. Έτσι. Και είναι μια ταινία που θα τη δούμε το Μάρτιο του 27, όχι 1η Μαρτίου ή 30, δεν μας λέει εδώ. Είναι λίγο αδικία να περάσει όλος ο χειμώνας, βέβαια, χωρίς μια τέτοια ταινία.
1: Εντάξει. Έτσι.
0: Τέλος πάντων, Μάρτιο θα είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, πώς λέγεται το όνομα το κανονικό του Johnny του Depp, το θυμάσαι?
1: Το κανονικό όνομα του Johnny του Depp.
0: Σου βάζει δύσκολα τώρα.
1: Μου βάζει δύσκολα.
0: Άμα είσαι τόσο πολύ.
1: Και παίζεις με τα νεύρα μου, δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
0: John Christopher.
1: John Christopher.
0: Το κανονικό του όνομα είναι αυτό.
1: Δεν με χαλάει ούτε
0: γεννηθείς
1: αυτό.
0: Γεννηθείς του 1963.
1: Αυτό λίγο με χαλάει.
0: Μα βλέπεις.
1: Είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός μου. Είδες. Βρε το Johnny τον Depp.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.
1: Εντάξει, τώρα σχετικό αυτό.
0: Έχει αρχίσει και αλλάζει.

0: Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, μιλήσουμε για άλλον διάσημο που τις τελευταίες μέρες θα δούμε πάλι βίντεο του έτσι στα social media να κυκλοφορεί, τον Brad Pitt με την Ines Day Ram, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Brad ή το Pitt.
0: Ναι, Brad Pitt, ο οποίος είναι πανέμορφη αυτή η Ines, θα έλεγα.
1: Τι περιμένεις τώρα, να είναι άσχημη?
0: 30 χρόνια διαφορά όμως. Επειδή μιλάμε για διαφορές.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: το λες για να μην νιώθω άσχημα με τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Είναι μικρή, είναι μηδαμινή η διαφορά σε σχέση με τον Brad Pitt. Και αυτήν βέβαια η Ines είναι στον χώρο των κοσμημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ακούστε τώρα η ημερομηνία γέννησης τη συντρόφου του Brad Pitt, παιδιά. Κρατηθείτε, αγόρια και κορίτσια, 19 Δεκάτου του 92. Αυτό. Το αφήνω εδώ και πάμε σε διαφημίσεις άμεσα και επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Έβιβαλη, Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Ευτυχώς δεν τη γιορτάζει κανείς.
1: Αχ, σαν σήμερα. Έτσι. 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, Ο Μαγικός Αυλός, κάνει η πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα είχε πέσει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος τράβηξε το μοχλό για το σήμα κινδύνου. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας, καλή τι έπαθα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου τότε, Μιλτιάδη Εβερτ. 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος Ο Μικρός Τυμπανιστής. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 30 Σεπτεμβρίου.

0: Έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Είναι το σωστό. Είναι έτσι γιατί περίεργα την είδα. Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν τη δούμε κι εμείς λίγο περίεργα, δεν θα την παλέψουμε με τίποτα. Έχεις δει όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις ανακαλύψεις, τις ανασκαφές στην αρχαία Μίεζα?
0: Δεν το είχα προλάβει, να σου πω την αλήθεια, να το δω αυτό.
1: Θεωρείται ότι είναι το μέρος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο και έχει προκληθεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από το 2024 ξεκίνησαν οι ανασκαφές σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα, λέει. Στο πρώτο θέμα διαβάζω που διηγούνται, λέει, γλαφυρά τον τρόπο λειτουργίας των γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου, που οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.
0: Ελπίζω να είναι στα ελληνικά αυτά, στα αρχαία ελληνικά, ε.
1: Είναι.
0: Να το πούμε στους γείτονες, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονες που, ξέρεις, παλεύουν να σου πάρουν κομμάτι της ιστορίας γιατί δεν έχουν εκείνη.
1: Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστηλίου, παλέστρας και του διδασκαλίου, εντός του οποίου στεγάζεται μεγάλο τριμερές συγκρότημα. Οι φωτογραφίες σε κάθε περίπτωση είναι συγκλονιστικές. Και μένει να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον έχει. Αν το παρακολουθούμε, να δούμε
1: τι άλλο θα έρθει.
0: Αν ήταν η δουλειά μας αυτή, είναι σίγουρο ότι έχει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Βρίσκουν συνεχώς διάφορα πράγματα σημαντικά. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα.
1: Δεν είναι μόνο να είναι η δουλειά σου για να έχει ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι πιο σχολαστικά και πιο άμεσα. Πώς εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τη μουσική από ό,τι άλλοι, κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Ναι,

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται φυσικά. Έτσι.
1: Για να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να πω στον αέρα, γιατί το έχω υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Μου είπανε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα ο Μιχάλης και να σου δώσω και φιλιά. Έτσι μου είπε. Του λέω θα μείνουμε στα χαιρετίσματα.
1: Σου, Μιχάλη.
0: Καταλάβες, Μιχάλη. Εντάξει, είμαι καθαρός εγώ. Ήτανε παραγγελιά αυτό.
1: Ο Μιχάλης μου έχει στείλει έτοιμα.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Βρε, Μιχάλη.
0: Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Plus 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε,
8: έτσι λένε. Δεν ξέρω... Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε στη μέση της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το πούμε και αυτό. Έτσι, υπέροχα, από αύριο Οκτώβριος. Έτσι, έτσι συνηθίζεται. Μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, βέβαια. Το λέω γιατί προχωράμε, δηλαδή. Έτσι, σε κάποιους δήμους βάζουν χριστουγεννιάτικα. Mm-hmm. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Αλλά βάζουν χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δεν τα μαζέψανε ποτέ. Απλά τα κλείσανε και δεν λάμπουν. Είναι και αυτό.
1: Αυτό που το
0: έτσι,
1: πας.
0: Είναι και αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
1: Λοιπόν, να
0: έχουμε
1: πω εγώ διάφορα. Κάτι που μόλις είδα από μία ανάρτηση ενός καθηγητή μου από το Πανεπιστήμιο. Διάβασα προσφάτως ένα μεγάλο ενημερωτικό site ένα άρθρο για την σφαγή της Τριπολτσάς. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, ανακάλυψε ότι διάβαζε κείμενό του. 800 περίπου λέξεις του κειμένου ήταν ακριβώς ίδιες με το δικό του κείμενο. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα το ενημερωτικό site, ο οποίος ωστόσο είχε βάλει κάπου μια σαν πηγή ότι το πήρε από κάποιον άλλον και ανέφερε το όνομα. Το ακόμα πιο πετυχημένο είναι ότι ψάχνοντας να δει τι δημοσίευση έχει κάνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος αναφερόταν ως πηγή. Αυτός ο κύριος λοιπόν είχε κλέψει όλη την εργασία του καθηγητή μου.
0: Εντάξει, βαίνουν αυτά.
1: Και του στέλνει μήνυμα σε social media, γιατί εκεί τον βρήκε, και μόλις διαβάζει το μήνυμα τον μπλοκάρει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν
1: παιδιά,
0: αυτά.
1: Ο κλέψας του κλέψαντος, δεν είναι κατάσταση.
0: Καλά,
1: αυτή.
0: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσεις για κλοπές. Θα σου πω εγώ προχθές. Ξεχνάω προχθές το βράδυ το μπουφάν μου, να αυτό εδώ το μαύρο,
1: ναι.
0: Το ξεχνάω ρε παιδί μου σε έναν νοπάμπ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά το θυμάμαι, λέω εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο, θα πάω από εκεί, πάω από κοντά. Όχι την επόμενη ακριβώς, τη μεθεπόμενη ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Λέω γεια σας, ένα μπουφάν. Ήταν άλλος εκεί, μου λέει μισό λεπτάκι να πάρω τηλέφωνο. Έψαχνε στο ντουλάπι, δεν έβρισκε, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Λέει ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο, που ήταν αυτός που ήταν όταν εγώ το έχασα το μπουφάν, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πετάγεται ένας πελάτης από εκεί και λέει α, σε θυμήθηκα τώρα, ήσουν εσύ που ήσουν εδώ προχθές το βράδυ, ξέρω και εγώ, με το μπουφάν, και το πήρε το αφεντικό.
1: Καλή φάση.
0: Ναι.
1: Ωραία φασουλά.
0: Τέλος πάντων. Και τελικά μου λέει το πήρα.
1: Ναι.
0: Το ξανάφησα όμως πίσω και μάλλον θα το πήρε πελάτης. Μισό λεπτό να δω τις κάμερες. Βλέπει δίθεν τις κάμερες και λέει το έχει ένας πελάτης. Ευτυχώς
1: ναι.
0: Και το έχω το τηλέφωνο του. Έχει τηλέφωνο από πελάτες ο άλλος.
1: Ναι.
0: Που έκλειβε, θα το πάρω τηλέφωνο, στο φέρει πίσω.
1: Uh-huh.
0: Για ένα μπουφάν το οποίο, παιδιά, δεν αξίζει και τίποτα, έτσι. Δηλαδή πάνω από 50 ευρώ δεν αξίζει.
1: Εντάξει, έχει όμως μία αξία. Δεν κατάλαβα. Σου περισσεύουν να τα χαρίσεις δεξιά και αριστερά.
0: Δεν αξίζει, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ειδικά εσείς που έχετε μαγαζιά, να έχετε τέτοια συμπεριφορά κάποιοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί και πελάτης είναι ο άλλος και θα ξαναπεράσει και γίνεις και ρεζίλια, ας πούμε. Επειδή μιλάς για κλοπές.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, έψαχνα εδώ διάφορες έρευνες τελευταία και βλέπω εδώ μια έρευνα. Μικρό το δείγμα βέβαια, γύρω στα 1000 άτομα, όχι περισσότερο. Πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πού βρίσκουμε εμείς τους άντρες ή τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, και υπάρχουν ποσοστά γι' αυτό.
1: Στο πού τους βρίσκουμε.
0: Ναι, στο πού τους βρίσκουμε. Στα γαριδάκια, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε.
1: Στα τσίτους.
0: Μερικές τις βρίσκουμε μέσα στα γαριδάκια.
1: Έκανα διαφήμιση, συγγνώμη.
0: Μα είναι δυνατό. 5 ευρώ.
1: Γκρίζα.
0: Λοιπόν, νόστιμη. Επίσης, λοιπόν, σχέση μέσω γνωστών, δηλαδή να γνωρίζεις κάποια ή κάποιον μέσω κάποιου γνωστού, είναι το 52%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μωρέ, γιατί σου παρέχει μια σχετική ασφάλεια αυτό, ή την ψευδαίσθηση μια ασφάλεια, έστω.
0: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο ή το λύκειο, σου λέει εδώ, ή τη σχολή, εν πάση περιπτώσει, 30,5%. Είναι το επόμενο. Βέβαια, αν από τότε γνωριστείτε, σίγουρα κάποια στιγμή χωρίστε σύντομα ή όχι σύντομα, δεν ξέρω.
1: Καλέ τα μάτια.
0: Έτσι, δεν κρατάει αυτό για πολύ. Τρίτα είναι τα social media.
1: Έχουν καλή θέση τα social.
0: 27,1. Εντάξει, σε συζητήσεις μπορεί να ακούσεις ότι στα social media πλέον γίνονται οι γνωριμίες οι περισσότερες. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν ισχύει. Είναι τρίτα τα social media, 27,1%.
1: Ξέρεις, είναι αυτό το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ο άλλος, ναι, θα σου πει.
0: Τα social media είναι.
1: Φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Και τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες, όλες μαζί στα social media. Έτσι. Αν και έχω δύο τουλάχιστον σχέσεις, τρεις που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά γι' αυτό ήταν στο παρελθόν. Μέσω social
1: για
0: media.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέταρτο είναι στη δουλειά, 22,6%. Και προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε θεοποιήσει τις βραδινές εξόδους, ότι εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι τελευταίες, είναι 22%.
1: Εκεί δεν είναι για σχέση.
0: Δεν είναι, είναι. Α, θα το υπερασπιστεί τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ από εκεί πέρα, τα βρίσκεις όλα. Κατάλαβες. Ποιος εγώ, για να τα υπερασπιστεί, ποιος εγώ.
1: Κοίτα. Το σύζυγό μου το γνωρίζω από το σχολείο.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν και πριν. Άνθρωποι, διάφοροι.
1: Θα παραδεκτώ ότι
0: το σκέφτεται πολύ.
1: Έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες ιστορίες νυχτερινές στο πλαίσιο της διασκέδασης. Ωστόσο, εκείνες οι οποίες είχαν διάρκεια συνδεόντουσαν με κάποιο τρόπο με το φιλικό μου περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν άσχετες.
0: Μην το θεοποιείτε, έτσι. Είναι τελευταία το σημείο, έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου, 21%. Αυτά.

0: σε λίγο διάλειμμα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έτσι, αλλά για μας και του μήνα σαν εκπομπή. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok.
1: Μας βρίσκεται έτσι γενικότερα στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε αναλυτικώς και διεξοδικώς.
0: Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Για αυτούς που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Άντρες και γυναίκες, ότι σας ακούω καιρό. Έτσι, και ποιοι είναι αυτοί και κάτι τέτοιο που ακούω εδώ. Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα.
1: Εγώ έχω πει και το άλλο. Βρε παιδιά, στείλτε το μήνυμα και στείλτε και το αίτημα φιλίας. Να δούμε το μήνυμα ότι είστε όντως ακροατές και να σας αποδεκτούμε, γιατί είναι και λίγο παράξενοι οι καιροί. Εγώ σας το έχω εξηγήσει. Είχα θέμα, αναγκάστηκα να τα κλειδώσω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Αντένα 105,3.
5: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
6: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
5: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
6: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
5: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
6: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι, ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
6: Μα το λες τόσο γλυκά.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ούτε καν ημίωρο, 20 λεπτά θα σου λέγα εγώ. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ Τετάρτη σήμερα. Λέγαμε προηγουμένως, πριν το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, γενικά που γνωρίζουμε, έτσι, τους συντρόφους, τέλος πάντων και όλα αυτά. Λέγαμε για τα social media ότι είναι στην τρίτη θέση. Έτσι, και διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες έτσι, για μια περιπέτεια ενός ανθρώπου. Ο καημένος, ο οποίος η 38χρονη τον κυνηγούσε 8 χρόνια μετά τελείωσε η ιστορία του. Το διαβάσαμε αυτό, νομίζω. Κάποιοι έτσι τον κυνηγούσε γιατί είχαν μια σύντομη σχέση σχετικά, μηνών δηλαδή. Έτσι, και μόλις τη χώρισε αυτός, του έκανε τα, πώς το λένε, τα αρχήνια μύρια όσο ας πούμε.
1: Το βίο-βίο το
0: 203 ψεύτικα προφίλ όπου ενοχλούσανε. Έτσι, πήγαινε και συναντούσε ακόμα και
1: τις προσωπικά του στοιχεία, έτσι.
0: Ναι, πήγαινε και συναντούσε και τις κοπέλες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο και την πήγε στα δικαστήρια και η γυναίκα πήρε ποινή φυλάκισης 48 μήνες, από τον οποίο 12 μήνες πρέπει να γίνουν, δεν εξαγοράζονται κιόλας. Έτσι, στη Μπούκα, στη φυλάκα. Κοίταξε να δεις, να σου πω. Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, πόσο ήτανε, για τον αστυνομικό που άλλαξε περιοχή γιατί τον κυνηγούσε η άλλη. Δηλαδή, τι γίνεται να αλλάζεις τη ζωή σου για κάποια τριλή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Και τώρα πάντων, τρελή, δεν μπορείς να κάνεις χαρακτηρισμούς.
0: Μα δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τρελός, ο οποίος κάνει όλο αυτό το πράγμα για μια σχέση 8 μηνών. Το έλεος δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το πιλότος.
1: Να σου πω.
0: Είναι και το πιλότος μέσα. Έχει σημασία.
1: Έχεις ψάξει να δεις αν υπάρχει έτσι ψεύτικο προφίλ με τα δικά σου στοιχεία.
0: Εννοείς να έχει ανοίξει κάποιος άλλος?
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω
1: ψάξει.
0: Παιδιά,
1: πραγματικά, εγώ με όλα αυτά που γίνονται στα social τρέμω. Και ειδικά με το AI. Πού μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία μας?
0: Και τι έγινε? Και παρακάτω, και τι έγινε? Άμα σου πέσει στην αντίληψη, κάνεις κατευθείαν καταγγελία. Πλέον και στη χώρα μας να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μην σου πω ότι ζητάς και ένα ωραίο ποσό να περάσει υπέροχα την υπόλοιπη ζωή σου και ας τον άλλο να τρέχει μετά.

0: Λοιπόν, διάβαζα μία ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση τις προάλλες για ένα τύπο, τον Βρετανό Carl Busby. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου την ιστορία του.
1: Όχι.
0: Ποιο το έβαλε σκοπό να κάνει το γύρο του κόσμου αποκλειστικά με τα πόδια.
1: Είδες, όταν δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου και έχεις πολλά λεφτά, τι σκοπούς βάζεις?
0: Ξεκίνησε σε ηλικία 29 ετών, 1η Οκτωβρίου του 1998, από την πόλη Χαλ της Βρετανίας, που είναι το σπίτι του. Τότε ήταν 29, είπαμε. Τώρα, στα 57, πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής.
1: Αυτό είναι. Ωραίο ταξίδι ζωής.
0: 28 χρόνια ταξιδεύει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι. Ωραίο ταξίδι ζωής. Θα γνώρισε πολλούς. Φαντάζομαι θα έχει και ταλαιπωρίες, εκτός από ωραίες στιγμές. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι, Forrest Gump δηλαδή σχεδόν ο τύπος.
0: Πριν αναχωρήσει, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω να γεράσω και κάποια στιγμή να κοιτάζω πίσω μου μετανιωμένος και να σκέφτομαι αν είχα κάνει αυτό».
1: Εντάξει, άμα έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί όχι? Χωρίς χρήματα αυτό δεν γίνεται, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: έστω και λίγα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε χρηματοδότηση, είχε χορηγίες κτλ.
1: Γεια σου.
0: Η οικονομική κρίση του 8 εξαφάνισε χρηματοδότηση και χορηγίες. Μετά ακολούθησε η πανδημία. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βίζες. Διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το ταξίδι του, τον 28 ετών ταξίδι, συνελήφθη, ληστεύτηκε, αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα, δύσφαντες περιοχές.
1: Κακοκαιρίες.
0: Κακοκαιρίες. Κατέληξε σε ρωσικό κέντρο κράτησης κάποια στιγμή.
1: Γιατί έκανε, τι έκανε ο άνθρωπος? Ως κατάσκοπος, ξέρω και εγώ.
0: Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν του έκλεισε το δρόμο, κολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία θάλασσα.
1: Έλεος. Ούτε ο Forrest Gump δεν τα έκανε αυτά.
0: Έχει επιβιώσει, παιδιά, σε όλα τα περιβάλλοντα.
1: Εντάξει, είναι μια εμπειρία ζωής. Βέβαια δεν έχει προσωπική ζωή από εκεί πέρα, έτσι. Θα γυρίσει πόσο, 57 είπαμε? 57 θα γυρίσει και εντάξει, θα έχει κάνει, θα έχει όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει προσωπική ζωή.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα κάνει με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει συλλέξει. Δηλαδή,
1: κάνει,
0: αυτή η ιστορία
1: βιβλίο,
0: είναι για να γίνει ταινία.
1: Ταινία, βιβλίο,
0: τουλάχιστον.
1: Οτιδήποτε. Ναι. Να, άντε να βγάλει λεφτά από εκεί. Τουλάχιστον, γιατί. Τι άλλο να κάνεις τώρα σε 57 σου?
0: Απίστευτη ιστορία.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτό το μήνα.
1: Αχ ναι.
0: Αύριο πάλι μήνα. Στο καινούργιο το μήνα εδώ θα είμαστε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Έτσι ταξιδεύουμε στον κόσμο. Ονειρευόμαστε, ακούμε μουσικές, περνάμε καλά. Εδώ σας κάνουμε παρέα. Μας λέτε εδώ, στο δρόμο, άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Άνθρωποι που μας ακούνε από παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο, εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε υπέροχα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Απόπειρα αεροπειρατείας και συντριβής του αεροσκάφους απετράπη στη Σαουδική Αραβία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση της Fly Dubai με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και συνελήφθη ως συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν υπολογίζεται στη Γερμανία ο Νίκος Λότερμπεκ για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σερβία και τον αγώνα της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ο αμυντικός της Borussia Dortmund αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη σημερινή προπόνηση. Επίσης, εκτός πλάνων του Jürgen Klopp για τα δύο παιχνίδια θα είναι ο Joshua Kimmich. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather.
16: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
22: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Αγοριστός και τρεις ακόμα ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι είναι πραγματικά κόλαφος. Είναι ένας καταπέλτης όχι μόνο κατά του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, για το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος, του κυβερνητικού θειάσου της συγκάλυψης, του κυβερνητικού θειάσου της επιχείρησης μετάθεσης ευθυνών, αυτού του κυβερνητικού θειάσου της ασύγνωστης αναλγησίας. Τι λέει λοιπόν το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων? Κάνει λόγο για πρόθεση από κοινού που είχαν σε ό,τι αφορά την συναπόφασή τους για την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και χωρίς να ζητήσουν την έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Διαβάζω συγκεκριμένα από το βούλευμα, είναι 203 σελίδες. Καλό είναι όσοι μιλούν για αυτή την υπόθεση να το διαβάσουν, το βούλευμα αυτό. Ξεχωρίζω λοιπόν ορισμένα σημεία. Αναφέρει λοιπόν το βούλευμα: είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όλα αυτά τα έκαναν, αναφέρει το βούλευμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι. Διαβάζω παρακάτω από το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, και τον πέριξ αυτού χώρο. Στο ίδιο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, παρακάτω αναφέρεται: η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αυθαίρετα από το σημείο συντριμιών των συγκρουθισών άμαξου στοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμια υπολείμματα των άμαξου στοιχειών και των συστημάτων τους, κλείνει παρένθεση, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό. Παρακάτω, το μπάζωμα επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος.
Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Με τις ενέργειές τους και παραλήψεις προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, έτσι. Έχει σημασία αυτό, καταλάβετε στη συνέχεια. Στο βούλευμα λοιπόν αναφέρεται: ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως να είχε πολύτιμα στοιχεία, καθώς δεν δόθηκε δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από τα αρμόδια όργανα και δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή των συντριμιών. Το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα υλικά λίγους μήνες αργότερα πλημμύρισε, καθώς ήταν εκτεθειμένο σε κοντινή απόσταση στην κήτη του ποταμού Πηνιού. Έτσι, τα πιστήρια και το βιολογικό υλικό που υπήρχε σε αυτά λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμα όταν ανακαλύφθηκαν μετά την πάροδο περίπου ενός έτους. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το βούλευμα και με βάση ποιες κατηγορίες παραπέμπονται ο Τριαντόπουλος και η Αγοραστός και οι υπόλοιποι. Συνοψίζω, τους καταλογίζεται λοιπόν ότι από πρόθεση και από κοινού προχώρησαν σε αλλίωση του χώρου, τους καταλογίζεται ότι επενέβησαν αθέμητα στην όλη διαδικασία. Τους καταλογίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν ήταν ένας τρόπος ο οποίος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με έναν αυθαίρετο τρόπο, ώστε να δυσχεραίνεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, έτσι το αποκαλεί το βούλευμα, το έγκλημα βεβαίως που συντελέστηκε στα Τέμπη. Τους καταγγέλει για αποστέρηση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα, γιατί τα έκαναν αυτά με βάση το κατηγορητήριο. Γιατί τα έκαναν αυτά. Ξέρετε, δίνει απάντηση εμέσως το βούλευμα στο γιατί τα έκαναν αυτά. Διότι αναφέρεται στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των υπολείπων το εξής. Στις 2 Μαρτίου του 2023, προσέξτε, 2 Μαρτίου 2023 είναι 2 μέρες μετά το έγκλημα. Το έγκλημα έχει γίνει στις 28 Φλεβάρι. 2 μέρες μετά λοιπόν, στις 2 Μαρτίου του 2023, τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ποια ήταν τα καθήκοντά του, αναφέρει το βούλευμα παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συναισθήθη τον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα, ώστε να εκτελέσει τα σωσάνο ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα. Μάλιστα. Ποια ήταν τα καθήκοντα? Τα καθήκοντα ήταν να κινηθούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Αυτά ήταν τα καθήκοντα. Ποια άλλα ήταν τα καθήκοντα? Να μην υπάρξει καμία επιχειρησιακή επέμβαση
στον τόπο. Να μην επέλθει καμία δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων. Με βάση τον νόμο και με βάση την ευθύνη, θα έπρεπε κάθε επιχειρησιακή τους ενέργεια να προχωράει μόνο εφόσον δεν δημιουργούσε προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία. Ναι, αλλά τι έγινε? Τι έγινε? Εκείνο που έγινε ήταν από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενος, με βάση το βούλευμα πάντα, έτσι, να προχωρήσουν στον καθαρισμό, στο μπάζωμα του χώρου και τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν μένει να αποδειχτεί στο ειδικό δικαστήριο, καταρχάς έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί είπαμε υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτή τη ζωή. Δεν θα το καταργήσουμε λόγω του Τριαντόπουλου, ούτε λόγω του αγοραστού, ούτε κανένας εξ αυτών. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει το ειδικό δικαστήριο. Έγιναν αυτά έτσι? Ένα. Δεύτερον, αν έγιναν έτσι, έγιναν έτσι γιατί το αποφάσισε ο Τριαντόπουλος μόνος του και οι υπόλοιποι? Και τρίτον, εάν έγιναν έτσι και εάν έγιναν χωρίς να τα αποφασίσει μόνος του ο Τριαντόπουλος, αλλά εκτελώντας εντολές ποιον? Ποιον? Αυτό έχει να κάνει με τους ανωτέρους του. Και οι ανώτεροι του ορίζονται, προσδιορίζονται επακριβώς. Καλά, από την κοινή λογική προσδιορίζονται, αλλά και από το βούλευμα. Ο υφυπουργός παρά του πρωθυπουργό, Μπρατάκος, ο οποίος κατ' εντολή του πρωθυπουργού τον έστειλε στη Λάρισα. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει τώρα το ειδικό δικαστήριο. Ξαναλέμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης και το τεκμήριο της ελεηνής τους πολιτικά στάσης εδώ και 4 χρόνια απέναντι σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα.

0: Και ενώ λοιπόν αυτά λέει το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών, σήμερα βγήκε αυτή η πολιτική ντροπή, βγήκε αυτό το πολιτικό όνειδος, το οποίο ακούει στο όνομα Φλωρίδης, και τι είπε. Είπε λοιπόν, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό, την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα, ότι η δήλωση που είχε κάνει, η δήλωση δηλαδή πως όποιος μιλάει για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είπε σήμερα αυτός ότι είναι η πλέον δικαιωμένη πολιτικά δήλωση. Αυτό το είπε σήμερα ο Φλωρίδης μετά από αυτό το βούλευμα. Το πολιτικό όνειδος λοιπόν που λέγεται Φλωρίδης δήλωσε σήμερα δικαιωμένος και σήμερα για ό,τι έχει πει για το μπάζωμα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές σε αυτή τη ζωή που ακόμα και η ντροπή αρνείται να ντραπεί για τους ξεδιάντροπους. Αυτός ο πολιτικά ξεδιάντροπος είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτός, του Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια αντιδικεί. Με ποιους αντιδικεί? Με τους γονείς των παιδιών. Στην πραγματικότητα είναι αντίδικός τους. Αυτός ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο εγγυητής των διαδικασιών είναι ο αντίδικός τους. Είτε έχει να κάνει με το βούλευμα, είτε έχει να κάνει με το μπάζωμα, είτε έχει να κάνει με τις εκταφές των παιδιών, είναι αντίδικός τους. Ο κατά τα άλλα ουδέτερος εγγυητής του κράτους δικαίου είναι ο ίδιος τύπος που στη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είχε πει, σας το υπενθυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά, όπως καταλάβατε πάνε τα τέμπη, τα τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή ήταν η δήλωση αυτού του πολιτικά ξεδιάντροπου, αυτού του πολιτικού όνειδους που λέγεται Φλωρίδης. Ο ίδιος τύπος που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Αλλά ξέρετε, οι πρώτοι που μιλάνε για τα μπαζώματα, οι πρώτοι, είναι οι γονείς των παιδιών. Είναι οι μανάδες και οι πατεράδες. Αλλά προσπαθεί να κρυφτεί, γιατί αυτό το πολιτικό όνειδος, όπως κάθε πολιτικός όνειδος, είναι και πολιτικά θρασίδηλη. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το ότι, α, εγώ ξέρετε αυτό το είπα και αφορούσε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τι λες βρε πολιτικά ξεδιάντροπε. Πολιτικοί σου αντίπαλοι είναι οι γονείς. Από ό,τι φαίνεται ναι. Από ό,τι φαίνεται ναι. Είναι ο ίδιος τύπος που στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, προσέξτε, ο όρος ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος έγινε από τη δική του την επιτροπή, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα του οποίου μας είπαν ότι πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο. Το έχουν πετάξει στα σκουπίδια βέβαια και προσπάθησαν ακόμα και αυτό το κολοβό πόρισμα. Προσπάθησαν να το πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό. Το πόρισμα λοιπόν της δικής τους επιτροπής μιλούσε για την ιερότητα του χώρου που έπρεπε να διαφυλαχτεί. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, τι είχε απαντήσει. Σας θυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. είναι αυτό το υλικό από αυτά τα χώματα που στείλαν εκεί η ιδιωτική εταιρεία να τα μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο, που αυτό ανακαλύφθηκε ένα χρόνο μετά, που όπως λέει το βούλευμα, εκτεθειμένα όλα αυτά στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ό,τι στοιχεία είχαν αποδείχτηκαν αναξιοποίητα, και σε κάθε περίπτωση τα χώματα για τα οποία μιλάει ο Φλωρίδης είναι τα χώματα που είχαν κομμάτια των παιδιών. Γι' αυτά μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το όνειδος. Αυτή η πολιτική ξεδιαντροπιά.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
9: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Antena 105,3.
7: κυβερνήτη με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την αιματηρήση πλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που ακινητοποίησαν τον δράστη απέτρεψαν μία τραγωδία. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών χρεών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και 20 στην Πάτρα.
16: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
17: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

0: Ναι, βλέπω τα μηνύματά σας. Όντως δεν τους προλαβαίνεις αυτούς τους τύπους. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ πολιτικού θράσους. Πρωταγωνίστηκε ο ίδιος ο επικεφαλής Αριστείας. Έχει να κάνει με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πάμε σε αυτή την κατάσταση η οποία αποκαλύπτεται μετά το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται για το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν ξέρω τώρα, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, είναι αδιανόητα. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο βέβαια. Εδώ υπάρχει, λέει, καταγγελία ότι από συγκεκριμένο άνθρωπο ότι του είπανε, λέει, ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα γίνει ομοφυλόφιλος. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα αναμενόμενα. Αν υποθέσουμε ότι στο καθεστώς τους αναμενόμενο είναι να πεθαίνουν οι άνθρωποι με όρους αγοράς. Ταυτόχρονα έχουμε αυτή την κατάσταση με την κλινική στην Θεσσαλονίκη που φτάνανε, λέει, να παίρνουν 12.000 ευρώ για 3 και 4 συνεδρίες που κάνανε, λέει, χημειοθεραπείες ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς κακοήθεια και που ενώ υπήρχε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας να κλείσει αυτό το πράγμα, αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι και προχτές. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κακλαμάνος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Κύριε Κακλαμάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια μοιάζει να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
1: Εννοείται. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός, κάποιος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του ή να πάσει κάποια σοβαρή βλάβη για να μπορέσει να ανακύψει το θέμα. Αλλά πάντα μέχρι τώρα βλέπουμε ότι εν τέλει κάπως κουκουλώνται κιόλας. Βρίσκουμε ένα ξυλαστήριο θύμα και λέμε ότι έγινε η κάθαρση. Όλα καλά πάλι, συνεχίζουμε.
0: Αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ελεγκτικές αρχές του κράτους, μιλάω για το ίδιο κράτος, το οποίο έχει βεβαίως κυβερνήσεις, που μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να καταργήσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, είναι άγνωστα, ήταν άγνωστα. Εν αγνία τους είχαν υπό την αιγίδα τους συνέδρια, στα οποία η κυρία, η οποία κατηγορείται σήμερα για το θάνατο του Μαζωνάκη, πήγαινε και διαφήμιζε το μηχάνημά της.
1: Μα άμα δούμε πόσα και ποια κόμματα μιλάνε για ιατρικό τουρισμό, θα καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Ιατρικό τουρισμό, δηλαδή, τι εννοούμε? Ότι δεν θα έρθει άλλος από την Αμερική για να πάρει μια αντιβίωση εδώ για το λαιμό. Θα έρθει από την Αμερική, για την Αυστραλία και από οπουδήποτε, για να του πουλήσουμε αυτό το well-being, το να του φτιάξουμε λίγο τη ζωή, να γεράσει αργότερα κλπ. Οπότε, όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι όλων των μεγάλων κομμάτων διαφημίζουν και υποστηρίζουν τον ιατρικό τουρισμό και σαν ένα πυλώνα για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, μετά τι περιμένουμε? Να οι αυτοί οι άνθρωποι να ελέγξουν ποιους, αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα? Οπότε λογικό είναι να βρίσκονται στα ίδια συνέδρια και λογικό είναι να προωθούν και όλο αυτό το σύστημα, γιατί πέρα από το κομμάτι του τι είδους lifestyle προωθούν και τι είδους lifestyle ιατρικής, σε εισαγωγικά ιατρικής προωθούν, είναι και το κομμάτι του ότι όλοι αυτοί στηρίζουν και την εμπορευματοποίηση της υγείας και άρα και την εμπορευματοποίηση της ελπίδας των ασθενών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια σωτηρία σε τέτοιες μεθόδους. Γιατί πρέπει να δούμε και ποια είναι η αιτία πίσω από όλο αυτό. Η μία αιτία είναι, κατά τη γνώμη μου, το κέρδος. Με τη στιγμή που η υγεία είναι εμπόρευμα, το φάρμακο είναι εμπόρευμα, όλα είναι εμπόρευμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την ανάγκη των ασθενών για να βγάλουν κέρδος προσωπικό. Είδαμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μιλάμε για τεράστια περιουσία. Και απ' την άλλη, είναι και το ζήτημα το οποίο δεν το έχει φύξει κανείς από όσους έχουν βγει να ασχοληθούν με το θέμα, ότι γιατί ένας άνθρωπος να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέσο? Γιατί όταν από παντού η τροφή που τρώμε δεν είναι καλή, ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καλός, παντού υπάρχει η χορύπανση, η φωτορύπανση. Η ποιότητα ζωής μας δεν είναι καλή. Άγχος παντού. Άγχος για την επιβίωση. Άγχος για το σπίτι. Άγχος για τη δουλειά. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ασφιχτιά από όλα αυτά.
0: Από ό,τι φαίνεται, το 13ωρο δεν μπορεί να λυθεί με πλασμαφαίρεση ούτε ο πληστηριασμός του σπιτιού.
1: Ανάλογα. Ναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Το 13ωρο.
1: Προγράμματα και για άστεγους.
0: Α, λέτε. Ναι.
1: Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ασφιχτιά από όλο αυτό και τον έχουν μάθει να πιστεύει σε λύσεις εύκολες, όπως είναι το νερό του Καματερού, όπως έγινε και όλη η ιστορία της ατομικής ευθύνης και επί της πανδημίας, όπου βγάλαν ξαφνικά το εμβόλιο και σου λένε αυτό είναι η πανάκια, ό,τι άλλο ζητάτε είναι λάθος, είναι η ατομική σας ευθύνη. Θα κάνετε αυτό και τελειώσατε. Έτσι, ο άνθρωπος τώρα, ο ασθενής, αναζητάει μια ατομική λύση. Και αναζητάει και μια λύση η οποία φαίνεται πανάκια. Γιατί όλοι αυτοί διαφημίζουν, και για μένα είναι ταρλατάνοι, επειδή ακούγεται πολύ αυτός ο όρος, κυρίως επειδή πουλάνε ψεύτικη ελπίδα για να βγάλουν κέρδος. Γιατί διαφημίζουν στον κόσμο, ο οποίος ψάχνει να βρει μια ελπίδα για τα προβλήματά του, μια διαφυγή, ότι έλα εδώ, θα κάνεις μια θεραπεία, πλασμαφαίρεση ή το να τάλω, η οποία θα σε καθαρίσει από τα πάντα. Θα φύγουν όλα αυτά τα οποία βιώνεις καθημερινά και θα ζήσεις 500 χρόνια.
0: Αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν, κύριε Κακλαμάν. Και επίσης και εκείνοι οι οποίοι ευκολόπιστο, ας το πω έτσι, προσφεύγουν σε αυτούς επίσης. Η ερώτηση είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει το κράτος, το Υπουργείο Υγείας τι κάνει. Τι κάνει, ας πούμε, τι στην πραγματικότητα λέει ένας Υπουργός Υγείας, όταν, όπως ο Πλεύρης, αυτός που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο τώρα στο Συμβούλιο, λέει, ενός σωματείου από το 12, αλλά το είχε ξεχάσει ο Πλεύρης αυτό. Τι σημαίνει όταν ένας Υπουργός Υγείας πηγαίνει σε ένα τέτοιο τουριστικό συνέδριο ιατρικού τύπου, εκεί που μίλησε η συγκεκριμένη κυρία και έλεγε για το μηχανηματάκι της, να λέει ότι ελάτε να κάνουμε ιατρικό τουρισμό και να προσφέρουμε αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Τι είναι τούτο?
1: Για μένα σημαίνει ότι είναι τόσο τεπουλημένος, να το πω έτσι, στο βωμό του κέρδους, που γίνεται επικίνδυνος. Γιατί, αδαείς είναι ούτως ή άλλως, το ξέρουμε, γιατί δεν είναι καν γιατρός, όχι ότι όλοι οι γιατροί θα έχουν αντίληψη για το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μόνο και μόνο το ότι προβάλλει μια παρέμβαση, μια υπηρεσία υγειονομική, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένο χώρο, γιατί έχει πολλές επιπλοκές και σοβαρές επιπλοκές, μόνο και μόνο το ότι την προβάλλει σαν ένα δέλιαρ για να έρθει άλλος να κάνει τουρισμό εδώ, δείχνει ότι είναι επικίνδυνος. Βέβαια, στα λόγια όλοι αυτοί βγαίνουν και διαρριγνύουν τα αιμάτια τους. Ξαφνικά πέσαν από τα σύννεφα, δεν ξέραν τίποτα, αλλά έχουν πάει και σε εγγένεια τέτοιων ιατρίων, τους έχουμε δει, πουλούσαν οι ίδιοι αντίστοιχα νερά του Καματερού παλιότερα και δεν υπάρχει και δικαιολογία να πεις δεν ξέρω. Όταν εσύ ο ίδιος ως κυβέρνηση έχεις καταργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και οι έλεγχοι που πλέον γίνονται, γιατί θα πούνε ότι δεν το καταργήσαμε, το ενσωματώσαμε το σώμα σε ένα άλλο σώμα. Οι έλεγχοι που γίνονται πλέον είναι πολύ πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που γίνονταν τότε, που ήδη ήταν οι λιγότεροι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Όταν έχεις 15-16.000 ιατρία σε όλη την Αθήνα, πώς ελεγχθεί? Είναι το ίδιο με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Δεν έχουν μείνει τρεις και ο κούκος. Και ούτως ή άλλως το ίδιο το κράτος έβγαλε την ευθύνη από πάνω του, λέει δεν θα ελέγχω εγώ πια, θα ελέγχουν ιατρική σύλλογη.
0: Είστε μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε στην Επιτροπή Διαφάνειας την παραπομπή του κυρίου Πατούλη. Βεβαίως λίγες μέρες πριν έλεγε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας σε κοινή του συνέντευξη γούστο του και καπέλο του, αν ήταν όπου ήταν ο κύριος Πατούλης. Τι λέτε εσείς για αυτή την εξέλιξη?
1: Προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως ένα επικοινωνιακό τρίκ. Να πούμε ότι να ορίστε, ελέγξαμε, είναι όλα καλά. Ή στη χειρότερη να βρουν άλλον ένα από διαπομπέο τράγο, να πούνε ορίστε, κάναμε τον έλεγχό μας. Δεν είναι ότι μεροληπτούμε υπέρ κάποιον και έναντι κάποιον άλλον. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ουσία του Δήμου, γιατί όλα αυτά τα ξέρανε πολύ καιρό.
0: Πείτε μου, κύριε Κακλαμάνο, εσείς είστε επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είστε μαχόμενος γιατρός στα νοσοκομεία. Το 2021 και όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε την πανδημία, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι θησαυρίζουν πουλώντας αντιγύρανση, πουλώντας ευεξία, ήταν πουθενά σε αυτή τη μάχη?
1: Ήτανε κάπου παραέξω, αλλά συνέχισαν να κάνουν το ίδιο έργο. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στην πανδημία, δεν ήταν σίγουρα στους αγώνες των υγειονομικών και του κόσμου παραέξω που απαιτούσαν μέτρα προστασίας από την κυβέρνηση κλπ. Νομίζω ότι συνεχίζαν απλά το έργο τους, γιατί το κυνήγι του κέρδους δεν σταματάει ποτέ, δεν γνωρίζει. Αν θυμάστε και μέσα στην πανδημία, οι μόνοι που κερδίσανε οικονομικά ήταν οι φαρμακευτικές και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, βάλατε το ζήτημα προηγουμένως ότι εδώ έχουμε ένα εμπόριο στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε μια αγοραπολισία υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, εφόσον διατηρηθεί το ζήτημα όχι τι έχεις ανάγκη ως άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος, ως ασθενής και τα λοιπά, αν δεν είναι αυτό το κριτήριο, το τι έχεις ανάγκη, αλλά το κριτήριο είναι τι θα σου πουλήσω, άρα τι θα κερδίσω, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία, αν παραμείνει αυτό το καθεστώς?
1: Θα συνεχίσει η ποιότητα της υγείας, της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας να υποβαθμίζεται, γιατί όλο και λιγότερα προϋπολογισμοί για τη δημόσια υγεία κλπ. Δεν μειωμένοι. Το κόστος μετακυλείται στους ασθενείς, οπότε θα συνεχίζουμε να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν είτε πραγματικές είτε πλασματικές ανάγκες αμφιβόλου ποιότητας. Είπατε και το παράδειγμα με την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια, χορηγούσαν χημειοθεραπείες, το οποίο είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Όλα αυτά όμως τα παραδείγματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί όσο έχουμε ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά είναι ένα χάος και δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, κυρίως δεν μπορεί να ελεγχθεί από αυτούς οι οποίοι την επιβάλλουν. Οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά προς το χειρότερο. Το βιώνουμε όλοι. Το δημόσιο σύστημα υγείας σιγά σιγά διαλύεται, ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται και μετακυλείται η ευθύνη σαν ατομική ευθύνη και σαν ατομικό κόστος στον κάθε ασθενή. Ψάξε να βρει τη λύση μόνος.
0: Κύριε Κρυλάμανο, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Εδώ και 50.
11: Στο εθνικιασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον Παντελή, στη Μαργαρίτα, στο Φωκλή μου. Δεν ανεβαίνουν πλέον στο YouTube εκπομπές. Εκπομπές αμέσως μετά το ζωντανό που ακούμε τώρα ανεβαίνουν στο real.gr και θα τις βρεις και στη σελίδα του ημεροδρόμου. Καλησπέρα στον Νίκο, στα Γιαννιτσά. Πίκο μου, να σε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στον κύριο Μιλωνά, να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει, ότι είμαστε η χώρα υπόδειγμα παγκοσμίως ευημερίας. Θέλω να καλησπέρισω την καλή μου φίλη, τη συνάδελφό μου, την Μέρη, την Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Ένας στους πέντε δεν έχει για θέρμανση στην Ελλάδα.
1: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε-σίτα και 1 στα 5 νοικοκυριά, όπως είπες, αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα.
0: Και αυτά είναι στοιχεία του 25 με βάση τη Eurostat, έτσι. Δηλαδή όταν το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,1 ευρώ και τώρα μας λένε

0: θα είναι, λέει, κάτω από 1,75, όπου αυτό είναι ήδη 60-70% πάνω.
1: Ακριβώς, έχουμε μία, θα γίνει μία, προσπαθούν να κάνουν κάποια προσπάθεια για στήριξη των οικοκυριών, όμως τα στοιχεία, για να μείνουμε σε αυτά που είναι, είναι απογοητευτικά, γιατί δείχνουν αυτό που βγήκε με τη Eurostat, ότι όπως είπαμε ότι το 75% της ενέργειας που καταναλώνει ένα ελληνικό νοικοκυριό είναι αποκλειστικά στη θέρμανση και το ζεστό νερό, δηλαδή τα 3/4 των χρημάτων που δίνουμε για ενέργεια φεύγουν πριν καν ανάψουμε ένα φως ή πριν καν μαγειρέψουμε. Και αυτό συμβαίνει, όπως σου είπα, Νίκο, γιατί πολύ απλά σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια είναι ενεργειακές τρύπες. Ανήκουν στις χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες. Και επειδή δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο να αναβαθμιστούν, δηλαδή θέλει χρήματα όλο αυτό, θέλει, κοστίζει. Έτσι αναγκάζονται και τα διατηρούν χαμηλά ενεργειακά. Και επειδή δεν συντραπετεύει αμέσως από τους ανύπαρκτους αυτούς ή κακούς τοίχους και τα παλιά κουφώματα λόγω της χαμηλής ενεργειακής κάλυψης, έτσι τα 3/4 των χρημάτων των καταναλωτών εξανεμίζονται πριν καν ανάψει μια ηλεκτρική συσκευή.
0: Αυτό και, το 19%, 20% κοντά, ένα στους 5, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορεί να ζεσταθεί, είναι ένα ποσοστό διπλάσιο, το έχω αντιληφθεί σωστά, διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου?
1: Σωστά το έχεις αντιληφθεί. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής φτώχειας και τα επίπεδα αυτά είναι περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος βρίσκεται στο 8,8%. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η συνεχιζόμενη ακρίβεια στην ενέργεια και σε συνδυασμό με τα συντήρητα κτίρια εγκλωβίζουν έτσι εκατομμύρια καταναλωτές και είναι σαφές ότι η ανάγκη όλη αυτή για μαζική ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει βέβαια να υπάρξουν τα ανάλογα προγράμματα προκειμένου να υπάρξει το ρευστό και να μπορέσουν να προχωρήσουν.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι τα δικά μου λόγια, τα λόγια της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Εδώ έχετε ήλιο και θάλασσα. Έχετε ήλιο και θάλασσα. Δεν μπορεί να ζητάτε να έχετε και θέρμανση το χειμώνα. Αφήστε που ζείτε και το μύθο σας, γιατί είστε οι πλέον ευημερούντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν τα λέω εγώ αυτά, αυτοί που κυβερνάνε τα λένε. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, βεβαίως. Όταν θα γίνουν εκλογές, να πάτε και να τους ξαναψηφίσετε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην...
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
10: Ψαραδέλης.
9: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
10: Πεντάστερο.
11: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πράσινο φως για πάνω από 20.800 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο το 2027. Άναψε στο μεταξύ το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν κυρίως σε υγεία, άμυνα και τοπική αυτοδιοίκηση. Σε φυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Κρήτη, που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Κλιμάκια της πυροσβεστικής αναχωρούν απόψε για το νησί, προκειμένου να ενισχύσουν τις εκεί δυνάμεις. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητας που βγάζει, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Αφού κερδίζουμε τέτοιες ομάδες εκτός έδρας, γιατί να μην νικήσουμε και εντός, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
19: Real Weather.
15: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότια-ανατολικά Ηπειρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Επαναλαμβάνω, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός και οι υπόλοιποι στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών είναι καταπέλτης και κόλαφος, όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα, επαναλαμβάνω, είχαν ως σκοπό οι παραπεμπόμενοι, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό έγκλημα, και ό,τι έπραξαν το έπραξαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, το έπραξαν με πρόθεση από κοινού, όπως λέει το βούλευμα, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη. Κυρίες και κύριοι, από το βράδυ της 28ης Φλεβάρη του 23 γράφω, λέω, επαναλαμβάνω σχεδόν κάθε μέρα στα άρθρα μου, σε εκπομπές μου, σε αναρτήσεις μου, ότι το έγκλημα των Τεμπών συνίσταται σε μία αδιαφυσβήτητη πολιτική αλήθεια. Στο γεγονός ότι σε έναν παρατημένο, ρημαγμένο, ξεπουλημένο, υπονομευμένο από τις πολιτικές όσων κυβέρνησαν σιδηρόδρομο, σε ένα δίκτυο χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς συστήματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύουν αυτά τα συστήματα από το ανθρώπινο λάθος, δύο τρένα βρεθήκανε σε μονή γραμμή και σε αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκαν. Έτσι συγκρούστηκαν. Σύγκρουση. Το έγκλημα της σύγκρουσης είναι απόρρια εγκληματικών πολιτικών που τελούσαν εν γνώση των κυβερνώντων και των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξέδιδαν πιστοποιητικά ασφαλείας. Αυτό ήταν που έφερε το θάνατο 57 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης που προκάλεσε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης που έφερε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης και η κατάδειξή τους, αυτά είναι που ξεσκεπάζουν τους πολιτικά υπεύθυνους του εγκλήματος. Αυτά είναι που οδηγούν στην αμήλικτη τιμωρία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης είναι αυτά που θέλουν να συγκαλύψουν. Τα αίτια και τις εικόνες αυτής της δολοφονικής σύγκρουσης είναι που έσπευσαν να μπαζώσουν. Και τι κάνουν? Η κυβερνητική επιχείρηση της συγκάλυψης επιδιώκει να χρησιμοποιεί παραπιστικά το μέγα θέμα της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση και των αιτίων που την προκάλεσαν τη σύγκρουση, ώστε τι να κάνει? Να μπαζώσει τις ευθύνες της για το έγκλημα της σύγκρουσης. Δεν θέλει να μιλάμε για τη σύγκρουση η κυβέρνηση. Θέλει να φτιάξει μία επικοινωνιακή πυρόσφαιρα πίσω από την οποία θα εξαφανιστεί το γεγονός της σύγκρουσης. Και γιατί θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση? Θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση για να ξεχάσουμε το αυτονόητο, ότι δεν θα υπήρχε έκρηξη εάν δεν υπήρχε σύγκρουση. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να βγάλει λάδι τον εαυτό της, επιλέγει να μιλάει για την έκρηξη, λες και δεν συνέβη τίποτα πριν από την έκρηξη. Αξιοποιεί επικοινωνιακά σαν αυθύπαρκτο γεγονός την έκρηξη, λες και δεν την προκάλεσε
η σύγκρουση. Και τι έρχεται τώρα εδώ? Έρχεται να επενδύσει στις αντιγνωμίες, έρχεται να επενδύσει στην άποψη ότι η κυβέρνηση, η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης, έτσι δεν λένε? Άρα λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει συγκάλυψη, γιατί δεν είχε να κρύψει τίποτα με το μπάζωμα και νομίζει ότι μέσω αυτού του αντιπερισπασμού θα μπορέσει να ξεχαστεί ότι η συγκάλυψη και το μπάζωμα έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με τα αίτια της σύγκρουσης, επαναλαμβάνω, δηλαδή με την πολιτική τη δική της και όλων των υπόλοιπων ξεπουληματιών και υπονομευτών της δημόσιας ασφάλειας. Και γι' αυτό ακριβώς, για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης, έσπευσε ο Μητσοτάκης να τα αποδώσει όλα από την πρώτη στιγμή, θυμάστε, στο ανθρώπινο λάθος. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα έλεγαν, ότι τάχα μου υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα, ότι υπήρχαν τάχα μου συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης απέκλεισαν σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Προσέξτε, από αυτούς που παραπέμπονται, οι τρεις δεν κλήθηκαν ποτέ στη συνεδριάση της Βουλής. Και ο ένας που κλήθηκε, και αυτός την τελευταία μέρα, ο αγοραστός, πήγε εκεί για να εφαρμόσει το νόμο της σιωπής στην πραγματικότητα. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία του στέλνω επιστολή σε ό,τι αφορά τον Τριαντόπουλο. Γι' αυτό αποκλείστηκε σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Γι' αυτό στήσανε παραστάσεις στο σταθμαρχείο της Λάρισας με τους υπουργούς τους, θυμάστε, τους θυμάστε τους κυρίους υπουργούς, να αφαιρούν το λόγο από τους εργαζόμενους που προσπαθούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα θυμάστε? Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης ήταν που στείνανε σκηνοθετημένες παραστάσεις για την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου με τα στελέχη τους. Τι γελοί! Με τα στελέχη τους να παριστάνουν τους τυχαίους επιβάτες σε εκείνα τα βιντεάκια. Και τώρα βεβαίως στο ζήτημα της έκρηξης και σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα της έκρηξης, του τι την προκάλεσε, το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Ο λόγος ανήκει στους επιστήμονες. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια επισήμανση. Δεν είναι δουλειά των επιστημόνων να βρουν τι μετέφερε, αν μετέφερε, το τρένο. Αυτό είναι δουλειά των διοκτικών αρχών. Αλλά θυμίζω ότι είμαστε στη χώρα που παρά την άρνηση των αστυνόμων, οι κυβερνώντες μπάζωσαν το χώρο. Τον μπάζωσαν το χώρο. Είμαστε στη χώρα που οι αρχές ψάχνανε βίντεο 2 χρόνια και που ως διαμαγείας βρέθηκε ένα βίντεο μόνο αφότου το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και άμα πιστεύεις κάτι πολύ, πώς το έλεγε και αυτός ο μαλάκας ο Κοέλιο, συνωμοτεί το σύμπαν και γίνεται. Και έγινε λοιπόν, και αφού το ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά από 2 χρόνια βρήκανε και ένα βίντεο, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα βέβαια τι βίντεο είναι. Και είμαστε και σε μια χώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε έναν οργανισμό ανεξάρτητο, όπως είπε, για να εκδώσει ένα πόρισμα, αλλά που ακόμα και αυτό το κολοβό του πόρισμα που μας είπαν ότι πρέπει να είναι Ευαγγέλιο, επήγαν να το σκίσουν και να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αλλά ξέρετε, είναι σε αυτό το πόρισμα που δεν κατάφεραν τελικά να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων, που λέει μέσα ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας που συνάδει με μερικούς τόνους έφλεκτου πτητικού καυσίμου πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στα αίτια σιλικόνης. Αυτό λέει στην παράγραφο 495. Ισχύει το Ευαγγελιό σας, κύριε Μαρινάκη, Παύλε και κύριε Σκέρτζε, Άκη, ισχύει? Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω, το βούλευμα αυτό είναι κόλαφος και καταπέλτης.
όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και για τους ανωτέρους του. Ε? Πάμε τώρα στους ανωτέρι. Τώρα οι ανωτέρι. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ θράσους. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο επιτελής, ο επιτελάρχης και ο Άριστος εμφανίστηκε ως εγγυητής, λέει, της σταθερότητας. Της σταθερότητας μας. Για ποια σταθερότητα μιλάμε? Μιλάμε, η σταθερότητα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό είναι σταθερότητα. Επίσης, σταθερότητα είναι να μην έχεις να βάλεις βενζίνη και να μην μπορείς να έχεις μισθό μετά τις 20 του μήνα και δίπλα σε αυτό να έχεις μια απίθανη κερδοφορία των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι μια σταθερότητα. Και βεβαίως τι είναι σταθερότητα? Σταθερότητα επίσης είναι η πολεμική εμπλοκή. Σταθερότητα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνονται οχυρωματικά έργα στη Σούδα. Τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι σταθερότητα. Η πολεμική εμπλοκή, να έχεις Patriot, τους οποίους σου έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, για να φυλάνε τα διυλιστήρια της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σταθερότητα. Και ξέρετε, αυτή η πολεμική εμπλοκή είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί και την ακρίβεια και ταυτόχρονα τη φορολογία. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής εμπλοκής είναι που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ούτε όταν απαγάγουν πρόεδρο ξένης χώρας, όπως έγινε στη Βενεζουέλα, ούτε όταν επιτίθενται οι σύμμαχοί του σε μια άλλη χώρα, στη Μέση Ανατολή, και έχουν βάλει μπουρλότο σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα παρονομαστή, έτσι. Το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι επιτρέπουν και οι κοστολογημένες προτάσεις τους. Εδώ διαγωνίζονται Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην θα ασκήσω τα μνημόνια. Ποιος έχει πιο κοστολογημένες προτάσεις? Κοστολογημένες με βάση τι? Με βάση το τι επιτρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή τους Ένωση, η οποία βγήκε χτες η Ευρωπαϊκή τους Ένωση και τι είπε? Ότι φέτος 50 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον θα αποφασίσουν ή θα πάνε να πάρουν φαγητό ή θα βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άρα έχουν να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο παρονομαστής τους. Αυτό είναι το πλαίσιό τους. Και τι μας ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Μας είπε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας πει σε καμιά δεκαριά μέρες. Αυτό μας είπε σήμερα. Μας ανακοίνωσε ότι θα μας ανακοινώσει σε 15 μέρες τι θα γίνει. Τι μας είπε? Ότι θα κάνουν προσπάθεια, λένε, είναι κάτω από το 1,75. Καταλαβαίνετε τι υπόσχεση είναι αυτή? Αυτή η υπόσχεση είναι ότι θα κάνουν προσπάθεια να μην είναι 70% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν 1,1. Έτσι. Αυτή την υπόσχεση έδωσε. Και επίσης τι άλλο έκανε? Μας είπε ότι θα δίνει 20 λεπτά, λέει, για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Προσέξτε τώρα, το Φλεβάρι, όταν ο φίλος του ο Τραμπ μαζί με τον άλλο, τον αγαπημένο του, τον Νετανιάχου, επιτέθηκαν στο Ιράν. Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιαζόταν προχτές ο Μητσοτάκης. Αυτός ο γενοκτόνος είναι ο Νετανιάχου, έτσι. Και αγκαλιαζόταν προχτές τον ΟΗΕ. Αυτός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο πολιτικής, διεθνούς δικαίου και πολιτικού ήθους. Αγκαλιαζότανε με το γενοκτόνο προχτές. Όταν λοιπόν αυτός, ο σύμμαχός του, μαζί με το λατρεμένο του τον άλλον, τον Αγγελικό Τραμπ, σύμφωνα με τον προηγούμενο, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμόλυβδης εδώ, πάλι είχαμε φορολογία και τότε, έτσι, πάντα έχουμε τη φορολογία, ήταν 1,75. 1,75 ήταν στις 28 Φλεβάρι. Σήμερα είναι 2,20. Σε μέσους όρους μιλάμε, έτσι. Γιατί άμα πας στα νησιά είναι 2,5, 2,6 κτλ. Μιλάμε σε μέσους όρους. Δηλαδή είναι συν 50 λεπτά. Συν μισό ευρώ δηλαδή είναι. Και τι μας έταξε σήμερα? Ότι δεν θα είναι συν 50, θα είναι συν 40. Αυτό έταξε σήμερα. Αυτό μας είπε για το επόμενο διάστημα. Το πετρέλαιο
στις 28 Φλεβάρι, όταν οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του, οι σύμμαχοί του επιτέθηκαν και αυτός έχει στείλει εκεί Patriot και τα συναφή, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,56. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Ξαναλέω, σε μέσους όρους είναι αυτά. Δηλαδή είναι συν 70 λεπτά επάνω. Και τι μας έταξε σήμερα αυτός ο κουβαρδάς? Τι μας έταξε? Με τα δικά μας ματωμένα πλεονάσματα, ότι δεν θα είναι συν 70, θα είναι συν 50. Αυτό μας έταξε σήμερα. Αυτό βγήκανε και ξαναείπανε σήμερα. Τι κάνουνε δηλαδή με τα τρόφιμα? Τι κάνουνε με τα καλάθια καπαμά? Τα ίδια κάνουνε και τα ίδια λένε και εδώ. Α, έκανε και κάτι ακόμα σήμερα ο Μητσοτάκης. Έκανε, λέει, αυστηρές προειδοποιήσεις στους σέρβισερς. Τι λες, ρε? Πω πω, δεν έχουνε που να σταθούνε τώρα αυτοί, ε. Δεν έχουνε που να σταθούνε. Δηλαδή, με εκείνες τις ληστρικές συμβάσεις, τι γίνεται? Πάψαν να ισχύουν οι ληστρικές συμβάσεις? Οι πληστηριασμοί σταματήσανε? Του σταμάτησε? Βεβαίως. Άλλο η αυστηρή σύσταση, αυστηρή λέει σύσταση, και βλέπω και κάτι παπαγαλοειδή, λένε το αυστηρή, ξέρετε με τι υπογράμμιση το λένε. Πάω, έκανε αυστηρή υπογράμμιση, αυστηρή λέει, προειδοποίησε ο Μητσοτάκης, αλήθεια? Νομοθετική απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας θα κάνει? Της πρώτης κατοικίας. Να μην μπορούν τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θα κάνει? Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Ούτε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα θα κάνει. Γιατί από εκεί θέλει να βουτάει 6,5 δισεκατομμύρια. Τα οποία μετά τα παίρνει και πληρώνω, λέει, 8 δισεκατομμύρια στα χρεολύσια, πληρώνω 8 εκατομμύρια στους τόκους και προπληρώνω και 8 δισεκατομμύρια χρέους για να έρχονται μετά οι οίκοι και να με αναβαθμίζουν. Τα προπληρώνω αυτά. Τα προπληρώνω. Και μάλιστα έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα διπλάσιο σχεδόν από τα κατώτερα όρια που έχει θεσπίσει η ίδια τους η αγαπημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν βάζουν, δεν καταργούν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν καταργούν το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν βάζουν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, τι έχουν εξασφαλίσει? Έχουν εξασφαλίσει μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ενεργειακοί όμιλοι στην Ελλάδα, μόνο το πρώτο εξάμηνο 2026, να έχουν αύξηση κερδοφορίας από 200 έως 400%. Από 200 έως 400% είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων της χώρας. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αυστηρές συστάσεις. Για να μην πω καμιά αυστηρή, πήγαινε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610 346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Όσα απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν όψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

Επειδή εσύ τώρα με το μηνυματάκι εδώ που έχει στείλει μου φαίνεσαι ο λίγο τι απειλητικός, θα σου το πω με την καλύτερη ορθοφωνία που έχω. Ο Φλωρίδης, ο υπουργός του Μητσοτάκη επί της δικαιοσύνης, είναι πολιτικό όνειδος. Δεν ξέρω, το κατάλαβες τώρα, το είπα με ορθοφωνία. Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής ξεδιαντροπιάς. Τώρα το κατάλαβες, ε? Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οι γονείς των παιδιών, οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα στα Ντέμπη δίνουν την μάχη τους στο δικαστήριο για δικαίωση, για τιμωρία, για οξυγόνο, για ελπίδα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είδατε το βούλευμα, είμαι σίγουρος, παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των Υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω ένα πρώτο σας σχόλιο.
1: Πρωτού σας πω το οποιοδήποτε σχόλιο. Στη σελίδα 49, είναι 204 σελίδες, στη σελίδα 49 είναι αυτό που αυτή η ανώτερη δικαστική, που μάλλον είναι και αυτή για τα μπάζα, είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Σας το διαβάζω λίγο σύντομα.
0: Μιλάτε για τη σελίδα 49 του βουλεύματος, ε?
1: Σελίδα 49.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μας.
1: Ο Πρωθυπουργός, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, οι οποίοι ενεργούσαν με βάση τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους και ως άνω ειδικό σχέδιο διαχείριση ανθρώπινων απολειών. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τα αναθετημένα από τον Πρωθυπουργό μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου καθήκοντα συντονισμού στον άνω, ως άνω υφυπουργό, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολύνεργου δυστυχήματος, έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή, επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρο τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτόν. Η επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Πρωθυπουργός. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα.
0: Λέτε λοιπόν ότι με βάση το βούλευμα, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Αυτή είναι η ανάγνωση. Να, το βούλευμα.
0: Ότι ό,τι συνέβη και ότι για ό,τι κατηγορείται ο Τριαντόπουλος ήταν εκτέλεση εντολών. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Μα το διαβάζω τη σελίδα 49 του βουλεύματος. Είναι το βούλευμα 4 ανώτερων δικαστικών, το Ριουπάκου συν του αντισαγγελέα που διέταξε το πόρισμα.
0: Γι' αυτό είπατε προηγουμένως ότι η δικαστική με βάση τη ρίση Φλωρίδη, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ότι μάλλον θα είναι και αυτή για τα μπάζα.
1: Είναι και αυτή για τα μπάζα, συγκεκριμένη.
0: Εδώ
1: δυνατή... Θεσσαλονίκης ο Φλωρίδης. Έτσι μαθαίνουμε. Κύριε Μπογιόπουλε, 26 θύματα από Θεσσαλονίκη, τα 19 παιδιά κάτω από 25 χρονών. Και ο Φλωρίδης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να είναι υποψήφιος. Δεν γλιτώνει. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει, δεν γλιτώνει.
0: Πείτε μου, κύριε Ασλανίδη, εσείς 4 χρόνια δίνετε τη μάχη μεταξύ όλων των υπολείπων να μιλήσετε, να αποκαλύψετε αυτό το οποίο αποκαλείται και είναι μπάζωμα. Αυτό το βούλευμα θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνιστά μία ακόμα απόδειξη της εγκυρότητας των δικών σας καταγγελιών.
1: Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από 18 οικογένειες τον Αύγουστο του 2023, όταν ζητήσαμε από τον αγοραστό, στείλαμε εξώδικο και το ζητήσαμε με τον κύριο Ψαρόπουλο, που ήταν αυτός που πρώτος έκανε την ενέργεια αυτή, και 18 οικογένειες συντονιστήκαμε και από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2023 όλο αυτό. Και φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έρθει αυτό το βούλευμα. Συμμετείχαν πολλές οικογένειες και από τη Θεσσαλία. Η οικογένεια Βλάχου, από πληροφορίες από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από συγγενείς, πήγε, βρήκε το οικόπεδο το άλλο, που δεν είχε, ήταν καν στη δικογραφία του παντρεμένου, το περιβόητο.
0: Εσείς το βρήκατε το οικόπεδο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί που είχαν πάει.
1: Η Δέσποινα Ικανίδου είχε τις πληροφορίες που έχασε το γιο της, τον Γιώργο. Ενημέρωσε τους συγγενείς από τη Θεσσαλία και η οικογένεια Πλάχου πήγε και το βρήκε με τη βοήθεια του γιου τους. Αυτό είναι το οικόπεδο που δεν ήταν καν δηλωμένο. Τα περισσότερα ευρήματα βρέθηκαν στο κουλούρι εκεί που πήγανε τα βαγόνια και όλα αυτά με τα 250 αταυτοποίητα οστά μέχρι στιγμής. Και χθες κάναμε αίτημα, το τρίτο αίτημα που κάναμε τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, στο δικαστήριο. Γιατί η προηγούμενη απόφαση του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου της Λάρισας που τα είχαμε ζητήσει να ταυτοποιηθούν, μας είπαν ότι τώρα δεν μπορούμε, τρέχει η διαδικασία, θα έχουμε καθυστερήσεις. Και ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και σε αυτά. Και υπάρχει ένα χέρι με ένα κινητό, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, επί 3,5 χρόνια οι γονείς θα ψάχνουν για να βρίσκουν και μιλάμε για κυνηγητό ανελέητο, για ώρες. Δεν έχουμε θρηνήσει εμείς οι γονείς, να το ξέρετε αυτό, δεν έχουμε θρηνήσει. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, σας το είχα ξαναπεί, η αγάπη για τα παιδιά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω.
0: Πείτε μου με τις εκταφές τι γίνεται.
1: Με τις εκταφές, γιατί και εδώ λιδωρηθήκαμε. Εγώ πριν 2 χρόνια έκανα το πρώτο αίτημα, το οποίο το απέρριψαν 4 φορές. Δηλαδή έκανα 2 αιτήματα, έκανα και μετά το Μάρτιο, μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, το αυτό που το κουνούσε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βολή και το έχει Ευαγγέλιο, γιατί ειρωνεύονται και ξυλολιάδες. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ έλεγε ότι βρέθηκε ξυλόλιο, του λόλιο και υπολείμματα υδροναθράκων. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
0: Μα το λέει, το γενικό χημείο του κράτους.
1: Ναι. Όπως και σε 12 σημεία και ένα μήνα μετά που πήγε, όλος τυχαίως δεν πήγε αμέσως. Και 1,5 χρόνο όταν αποφάσισαν να στείλουν το ανακριτικό της πυροσβεστικής, γιατί όταν πήγε στα Τέμπη το έδιωξε ο Φαλάρας, γι' αυτό διώκεται και είναι μέσα στους κατηγορούμενους, έδειξε το ανακριτικό. Είδατε πώς έγινε στην Πλάκα, πώς έγιναν όλες τις διαδικασίες, πώς πήγε το ανακριτικό, όπως όλα πρέπει να γίνουν. Στα Τέμπη όταν πήγε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ο Φαλάρας το έδιωξε. Και 1,5 χρόνο μετά στο κουλούρι βρήκαν σε 12 σημεία εκεί στις πλατφόρμες, βρήκαν ξυλόλιο. Και μας ηρωνεύονται και ξυλολιάδες. Λες και εμείς ήμασταν εμείς χημικοί, μηχανικοί, οτιδήποτε άλλο και ανακαλύψαμε το ξυλόδι. Και τα παπαγαλάκια τους και όλοι οι συναυτό να βγαίνουν και να ηρωνεύονται και ξυλολιάδες και όλα αυτά. Δηλαδή, τι να πω. Δεν ξέρω αν πραγματικά τα ζούμε όλα αυτά.
0: Πείτε μου, πώς εξελίσσεται η δίκη, κυρία Σλανίδη. Σήμερα είδα, ήταν συγκλονιστική η κατάθεση. Όλες οι καταθέσεις είναι συγκλονιστικές.
1: Πιο συγκλονιστική πιστεύω ήταν του Ζήση που έχασε τη γυναίκα του και είπε το παλικάρι ότι θα προτιμούσε να είναι αυτός και να έχει σωθεί η γυναίκα του για να μεγαλώσει το παιδί του. Όπως και του πατέρα του Γεράσιμου, άλλη μια συγκλονιστική.
0: Του παιδιού, του μόνου διασωθέντα ακόμα... στο πρώτο βαγόνι και ζει ένα κάτι παραπάνω από Γολγοθά εδώ και ναι. 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια, ναι. Και παλεύει για να επανέλθει.
0: Πώς εξελίσσεται η δίκη, τι βλέπετε?
1: Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε τα στοιχεία, όταν έρθει η ώρα να καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες, θα υπάρχει ένας ανελέητος βομβαρδισμός. Από αυτοί τους μάρτυρες θα προκύψουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, να το ξέρετε. Και από τους διατροφικαστές, που είναι και αυτοί οι εγκληματίες, το ΤΕΜΠΗ, και από τους διορισμένους από το κράτος τεχνικούς παραπονόμονες, οι οποίοι ήταν κάτι άσχετοι της περιφέρειας και τους βάλανε να κάνουν τα πάντα. Και θα έχει πάρα πολλούς από μάρτυρες που θα είναι κατηγορούμενοι. Σε αυτή η δίκη με τους 36 πιστεύω ότι θα φτάσει πάνω από τους 70 να είναι κατηγορούμενοι.
0: Κύριε Σλανίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βογιόπουλε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
2: Real FM. Πάνω από 4. Αντένα Πάτρας. 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
8: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
9: Oktober Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.

Αυτός είναι ένας τρόπος όπως τον περιγράφει ο Νταλάρας για την αντιμετώπιση του κρύου, διότι όπως λέει και ο Σαρακατσάνος εδώ σε ένα μήνυμα που έχει στείλει, δεν είναι το 1/5 χωρίς θέρμανση στη χώρα. Το 1/5 είναι αυτό που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι άμα είσαι, λέει, κάτω από τους 15,5 βαθμούς, τότε κρυώνεις. Άμα είσαι στους 15,6 βαθμούς, τότε δεν κρυώνεις, δεν καταγράφεσαι σε αυτούς που ζουν στην ενεργειακή φτώχεια. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είναι το 1/5, είναι οι μισοί Έλληνες. Σωστή είναι η παρατήρηση. Κατάλαβες τώρα, Σαρακατσάνε, και εσύ με τη σειρά σου. Όταν λες σωστά πράγματα, ακούγεσαι. Όταν νομίζεις... σωστή είναι η παρατήρηση. Κατάλαβες τώρα, Σαρακατσάνε, και εσύ με τη σειρά σου. Όταν λες σωστά πράγματα, ακούγεσαι.

0: Μου καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με το αεροσκάφος?
1: Λοιπόν, το Ισραήλ αποβίβει σε τρομοκρατία πλέον το συμβάν. Είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ πραγματοποίησε τελικά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια των επιβατών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο πιλότοι οι οποίοι ταξίδευαν με πολιτικά. Φαίνεται πως έβγαλε και μαχαίρι ο συγκυβερνήτης εναντίον του κυβερνήτη.
0: Τυχαία ταξίδευαν οι πιλότοι με τα πολιτικά.
1: Εξ όσων έχει γίνει γνωστό, ναι, ταξίδευαν για να επισκεφθούν και εκείνοι το Τελαβίβ. Οι περισσότεροι ήταν Ισραηλινοί οι επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος στο αεροσκάφος με κραυγές και κλήσεις.
0: Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Τον μαχαίρωσε και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στην αρχή, κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει ο ίδιος και να πάρει άλλους μαζί του. Φαίνεται όμως πως ήταν τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με τις Ισραηλινές υπηρεσίες. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από το πλήρωμα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει από τις αεροσυνοδούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το τι συνέβη σε αυτό το αεροσκάφος, με τους επιβάτες να είναι σε έναν πανικό. Πολλοί έχουν αίματα πάνω τους γιατί μάτωσε πάρα πολύ ο κυβερνήτης, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως και ο δράστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην πορεία από τους επιβάτες. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και πραγματοποιούσε και αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ για να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, το περιστατικό εξ αρχής δεν φάνηκε να συνδέεται με αεροπειρατεία αλλά με τρομοκρατία. Ενώ σε ό,τι αφορά στους επιβάτες, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ, όπου τους παρέλαβε άλλο Boeing και έφτασαν στον προορισμό τους.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Πάμε στη Γαλλία, και όπου έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις. Είναι δεκάδες χιλιάδες και μαθητές και δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές. Ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και συγκρούσεις των μαθητών που διεκδικούσαν δασκάλους και τάξεις με την αστυνομία σε ξεχωριστές διαδηλώσεις. Όπως ανέφερε το Al Jazeera, περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση. Τραυματίστηκαν 10 άτομα, συνελήφθησαν 440, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 10 μαθητές.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Mi Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόνα Επαρτίγιο. Και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβριο στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage παίρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

Αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο και επιστρέφει η εμβληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Womack Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Womack & Womack, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψιές του έμνηστου Bobby Womack. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Σειρά,

Gracie Abrams, Look at my life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε υπέροχα 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και στην πιο όμορφη παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Επιστροφή των Kasabian με νέο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό, πειραματίζονται με διάφορα μουσικά είδη. Πάρτε μια γεύση και αμέσως μετά η μπάουζα.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ, χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Μιλέν Φαρμέρ, και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο διαβίου μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Was Gonna Be You, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Basper Suede, καινούριο single από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς στα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιο του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

Jazz Fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσήμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio, που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσύμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσύμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσύμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα της μουσικής.

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex, από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven and the Ragged Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Στέλλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλά.

Τι υπέροχη φωνή. Και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, σε ένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας σημείο για σήμερα, Material Lover. Έλα να γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξάλλου οι Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Ιωετέ.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High Hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton, Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε. Ουγγαρέ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
5: We could be together.
4: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.